0: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: πόσα σου πει.
1: Energy, energy, energy. 94,2.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

Energy.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
4: Κάθε ώρα
3: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
4: Energy.
3: 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των

0: του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: Απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Στις 12 Αυγούστου του 1877, σαν σήμερα, ο Τόμας Έντισον άκουσε τη φωνή του διπλή. Όχι, δεν ήταν μεθυσμένος. Γι' αυτό έφταιγε ο φωνόγραφος, το μηχάνημα που μόλις είχε κατασκευάσει. Πάμε στον επόμενο αιώνα και στο 1949, σαν σήμερα. Τι έγινε τότε? Γεννήθηκε ο Μαρκ Νόπφλερ, κιθαρίστας και τραγουδιστής των αγαπημένων Dire Straits. 2 χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, 1 εκατομμύριο νέοι διαδήλωσαν υπέρ της ειρήνης στο Ανατολικό Βερολίνο. Πολύ καλά έκαναν, αφού σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα νεολαίας, η οποία αγαπά την ειρήνη. Αγαπά επίσης να βλέπει τον Τζιμπρίλ Σισε στο γήπεδο. Ο σούπερστάρ ποδοσφαιριστής γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1981 και ακόμα και σήμερα απασχολεί την επικαιρότητα με τα καμώματά του.
2: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν

0: Φροντίζει τα δέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα, γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: 2.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382 χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
4: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mechanica.pavlate.gr.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
9: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μόνο

0: πλαίσια
1: που θα μας κόψουν την ανάσα.
0: Ρε φίλε,
2: ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έχω και τα δικά μου, το βλέπω λίγο στραβό και ξέρεις με τα στραβά έχω ένα ζητηματάκι. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά, όλα ανθυράκι έξω. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Έχετε ξυπνήσει για τα καλά, διότι όπως ερχόμουν σήμερα η αλήθεια είναι καθυστέρησα λιγουλάκι. Καταλαβαίνετε τώρα στα μέσα της εβδομάδας. Προστέρψην κάποιον βεβαίως. Η φωνή ακούγεται ακόμα και ακούγεται μια χαρά στεντόρια και πάρα πολύ δυνατά. Έχει αρκετή κινησούλα για τα δεδομένα του Αυγούστου, ή τουλάχιστον εγώ τα πρωινά όταν έρχομαι εδώ στο Real FM δεν έχω συνηθίσει τόσα πολλά αυτοκίνητα στο διάβα μου, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι είσαστε αρκετοί ακόμα εδώ, αρκετοί. Αυτό κάτι λέει. Πολλές καλημέρες. Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, διότι έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να διαχειριστούμε. Είναι πολύ έντονη η δισιογραφία, επιμένει σε πάρα πολλά ζητηματάκια και επιμένει παραδόξως και στην πολιτική επικαιρότητα. Το ξέρω ότι τέτοια εποχή συνήθως ασχολούμασταν με όλα τα υπόλοιπα θέματα εκτός από την πολιτική επικαιρότητα, αλλά να είδατε, σημεία των καιρών. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου, σε ρύθμιση των ήχων, εδώ απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Κύριε Απρανίδη, καλή σας ημέρα. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Μπαίνοντας στο στούντιο αντιλήφθηκα ότι υπάρχει κινητικότητα στο τηλεφωνικό κέντρο. Περιμένουμε λοιπόν να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Και ασφαλώς παρεΐτσα να χαρτογραφήσουμε την επικαιρότητα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας, αυτά που θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Έχετε τη δική σας διεύθυνση, το δικό σας mail. Στούντιο papakirialfm.gr. Σπυρός Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, πάντα 97,8 η συχνότητα αυτή η μαγική που μπορείτε να μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ. Υπάρχει λόγος.

Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 12 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6 και 36 πρώτα λεπτά. Προσοχή, διότι είμαστε σε επικινδυνότητα 4 και σήμερα στο νομό Αττικής. Θα σας πω και τις υπόλοιπες περιοχές. Ο ήλιος θα δει σε 23 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Έχετε άπλετο χρόνο μπροστά σας για να κάνετε ό,τι θέλετε, να κάνετε ό,τι αγαπάτε, να περάσετε την ημέρα με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο και πιο επικοδομητικό ασφαλώς μπορείτε. Διανύουμε ήδη την 224η ημέρα του έτους και πρέπει να σας πω ότι στις γωνιές του ημερολογίου μας, εδώ της σημερινής ατζέντας, έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέρουσα πραγματάκια, τα οποία μαζί θα τα διαχειριστούμε όπως κάθε φορά. Γιορτάζει ο Ανίκητος, ασφαλώς, μία τέτοια μέρα μόνο ο Ανίκητος θα μπορούσε να γιορτάζει, ο Ανίκητος Μίλτος Τεντόγλου. Θα τα πούμε αργότερα, γιατί θα έχουμε και Δημήτρη Σταυρακάκη. Έχουμε ετοιμάσει πολλά πραγματάκια με αυτό το παλικάρι που γράφει η ιστορία και τιμά τα γαλανόλευκα χρώματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συγχαρητήρια, Μίλτο. Νομίζω ότι είναι η είδηση της ημέρας και χαιρόμαστε.

Ξεκινήσαμε κάπως έτσι, διότι είπαμε οι γωνιές του σημερινού ημερολογίου έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Το 1968 λοιπόν, οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Σε λίγους μήνες θα γεννηθούν αυτοί οι τύποι. Για ακούστε. Α, όχι, οι προηγούμενοι. Δεν πειράζει. Η Led Zeppelin δεν τρέχει τίποτα, αλλά και αυτό που έβαλε ο Νίκος έχει τη σημασία του. Ήταν οι Led Zeppelin λοιπόν, οι οποίοι σαν σήμερα βρέθηκαν για πρώτη φορά σε ένα στούντιο στο Λονδίνο και μας έχουν χαρίσει απίστευτες μουσικές στιγμές, αλλά και αυτό το οποίο ακούμε. Για ακούσε τον τύπο, ακούσε τον.

Ο τύπος αυτός ο οποίος παίζει την κιθάρα εκεί με τον αντίχειρα με ένα περίεργο πολύ τρόπο, ονομάζεται Mark Knopfler βεβαίως. Είναι κιθαρίστας ασφαλώς. Είναι τραγουδιστής των Dire Straits. Έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1949. Αυτό το λαϊβάκι που ακούμε είναι ένα ταπεινό λαϊβάκι, όπου στη σκηνή βρίσκεται και ο Eric Clapton. Βρίσκονται μπόλικοι μαζεμένοι. Και το αποτέλεσμα που βγήκε είναι αυτό που μοιραζόμαστε μαζί σας.

Σε άλλες ωραγωνιές, το 1898 λήγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες στα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Το 1914 η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Το 1953 καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα. Το αποτέλεσμα, 871 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, 1690 τραυματίζονται, 145.000 άτομα μένουν άστεγα. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Ό,τι και να πούμε, όταν η φύση κάνει τα δικά της, το βιώνει η Κολομβία τα τελευταία 24 ώρα με αυτό το σεισμό, 7,4 σεισμό στην Κολομβία. Το 1960 η Μαρία Κάλλας παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην Αθλητική Ήχο. Και το 2004 ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου, το θυμάστε? Μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο, και τίθενται εκτός αγώνων. Έχουμε ζήσει ωραίες εποχές. Έχουμε ζήσει ωραία πραγματάκια σε τούτη εδώ τη χώρα. Γενέθλια έχει επίσης ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Γεννήθηκε το 1998. Χρόνια του πολλά. Και έφτασε μέχρι στο νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη στις 16 Μαρτίου του 2020. Περιμένουμε να ξαναδούμε τον καλό, το θετικό, τον αθληταρά Στέφανο Τσιτσιπά. Θα σας ενημερώσουμε και για τη 46χρονη. Εκεί γύρω στις 7:20 ο αστυνομικός μας συντάκτης ο Θεοδόσης Πάνου θα μας πει τις εξελίξεις. Τη 46χρονη η οποία προφυλακίστηκε για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν. Το σκεπτικό της απόφασης, γενικότερα όλα αυτά τα οποία συνέβησαν σε αυτό το επίπεδο θα μας πει ο Θεοδόσης εκεί γύρω σε 7:20 και μετά σε 7:30, γιατί φαντάζομαι το περιμένετε όλοι. Βλέπετε, δεν έχω μιλήσει για τα αθλητικά. Τι να πούμε για τα αθλητικά? Πάει το Σεντόνι, Νικόλα, πάει το Σεντόνι. Αποκλειστήκαμε από αυτή τη φοβερή και τρομερή αρμάδα, από αυτή την Ναϊμαχόμεν, Ναϊνάγκεν, πώς τη λένε, εν πάση περιπτώσει. Εγώ τι να σου πω, από Ολλανδία μεριά ξέρω Άγιαξ, ξέρω Αϊτχόβεν, ξέρω Αλκμαρ, ξέρω Χόνβεντ, μέχρι εκεί. Τώρα αυτή την ομάδα δεν την ήξερα. Εν πάση περιπτώσει, κάτι παραπάνω θα γνωρίζουν οι θύνοντες εκεί στον Ολυμπιακό, αλλά στεναχωρεθήκαμε, η αλήθεια είναι, διότι περιμέναμε να ξαναδούμε και να ξανακουνήσουμε Σεντόνι στο Καραϊσκάκι. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά στον αθλητισμό. Νομίζω πως ναι, σιγά σιγά έρχεται ακριβώς το αρχαίο μας γνωμικό. Το ακούτε το άσμα.

και θα ασχοληθούμε σήμερα με τον Αριστοτέλη. Ένα από τα πιο γνωστά και σπουδαία γνωμικά του Αριστοτέλη είναι το «Της παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, οι καρποί όμως είναι γλυκείς». Δείχνει πως η μάθηση θέλει κόπο στην αρχή, αλλά δίνει σπουδαία αποτελέσματα αργότερα. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Για τους, τι να πω, για τους ακάματους, όχι τους αγράμματους. Στη σημερινή εποχή πολύ δύσκολα θα βρεις αγράμματο, όσο δε μάλλον στη χώρα μας. Ακάματους όμως, τεμπέληδες, ανθρώπους οι οποίοι είναι φυγόπονοι, θα βρεις πολλούς, πάρα πολλούς. Οπότε τροφή για σκέψη νούμερο 1. Σας έχω κι άλλο. Μάλλον φιλούσιν οι ποιήσαντες εφτους παθώντας ή οι παθώντες εφτους ποιήσαντας. Αυτοί που κάνουν καλό αγαπούν περισσότερο αυτούς που το δέχονται παρά το αντίθετο. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Για τους εγωιστές, μωρέ, για τους παρτάκηδες. Υπάρχουν κάμποσοι εκεί έξω και από αυτούς και σας έχω και μπόνους. Πάντες άνθρωποι του ιδένε ορέγονται φύση. Όλοι οι άνθρωποι από τη φύση τους θέλουν να μαθαίνουν. Κάποιοι εξακολουθούν να πηγαίνουν αντίθετα στη φύση τους. Πάμε για άλλα, κύριε Σαπρανίδη.

Καλό ταξίδι σε όλους. Σε όλους όσοι και όσες φεύγετε. Και πολύ καλά κάνετε. Καλό ταξίδι. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Εδώ, ξέρετε, βλέποντας το χάρτη της Αττικής, που είναι τα πάντα μα τα πάντα κατά πράσινα, και υπάρχει ένα τεράστιο κοκκινάδι εκεί γύρω γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που δείχνει αν μη τι άλλο ότι υπάρχει συνωστισμός, υπάρχει μποτιλιάρισμα. Μέχρι τις 8 η ώρα που φεύγουν ειδικά τα μεγάλα καράβια, γίνεται ένας πανικός στο λιμάνι του Πειραιά. Καλό ταξίδι λοιπόν, ούτως ή άλλως, στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Η Παρασκευούλα, που όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου, μας οδηγεί στο 15 Αύγουστο. Οπότε ακόμα και η τελευταία εκδρομή, φεύγετε και πηγαίνετε να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας. Έστω και αν είναι ολιγοήμερες. Ολιγοήμερες τώρα δεν είναι απαραίτητο να είναι ήρεμες. Να μην είναι ήρεμες με την καλή έννοια, να περάσετε, να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε, να ξεσαλώσετε που λέγαμε παλαιότερα, αλλά πάντα με προσοχή. Υπάρχει λοιπόν πάρα πολύ κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και στην δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη πορεία. Όσοι λοιπόν είναι να ταξιδέψετε, σπεύσατε, μην το αφήσετε την τελευταία στιγμή. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό, διότι υπάρχει περίπτωση να ταλαιπωρηθείτε και ένα φανάρι παραπάνω να σας πιάσει, μπορεί αυτό να αποβεί άσχημο. Και άμα ξεκινήσεις έτσι τις διακοπές σου, δεν θέλεις κάτι άλλο, να έχεις και την κρίνια γενικότερα, δεν υπάρχει λόγος σε καμία μα σε καμία των περιπτώσεων. Οπότε να είσαστε προσεκτικοί πρώτον στο δρόμο, να μην τρέχετε, και δεύτερον να προλάβετε το καράβι για να σας οδηγήσει στο νησί, το αγαπημένο σας νησί. Προσοχή παρακαλώ πολύ, επειδή και σήμερα είναι σε κατάσταση 4. Επικινδυνότητας 4 ο νομός Αττικής. Να τα ξαναπούμε, να τα επαναλάβουμε. Εμείς θα το κάνουμε. Γινόμαστε μονότονοι, αλλά δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα τα λέμε και θα τα επαναλαμβάνουμε μέχρι να σταματήσει αυτό το οποίο δυστυχώς βλέπουμε και αυτό το καλοκαίρι. Προσοχή, όχι στις θερμές εργασίες, όχι στο μπάρμπεκιου. Δεν πειράζει, αν έρθει ο κουμπάρος μαζί με τα παιδιά και την κουμπάρα, βάλτε κάτι στο φούρνο, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά που να πάρει ευχή. Υπάρχει και το κομμάτι της ατομικής ευθύνης. Υπάρχουν βεβαίως και τα άλλα ζητήματα. Τα έχουμε πει επίσης αναλυτικά. Σας είπαμε αναλυτικά και το πινακάκι που μας έχει στείλει η ΔΑΕ. Ποιος είναι, ποιοι είναι οι, μάλλον φέτος, ποσοστιαία, που οφείλονται οι περισσότερες πυρκαγιές. Μην τα λέμε όμως συνέχεια. Πρέπει όλοι μας να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Στο νομό Αττικής λοιπόν είναι νούμερο 4. Ο χάρτης δείχνει την Αττική στο νούμερο 4, ο χάρτης επικινδυνότητας. Οπότε να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Εξάλλου να σας πω το εξής. Προβλέπετε έθριος ο καιρός σήμερα. Θα είναι η άνεμη βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι καλό είναι να έχετε και το μαγιουδάκι μαζί σας. Εάν μπορέσετε να ρίξετε και μία βουτιά σε μία από αυτές τις παραλίες του νομού Αττικής, καλό για σας θα είναι, εμείς δεν θα προλάβουμε.

0: Καλή σας ημέρα, με πιάσατε αδιάβαστο λοιπόν. Μέχρι το νούμερο 3 έχει φτάσει ο Τσιτσιπάς στην παγκόσμια κατάταξη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Πολλές πολλές καλημέρες. Πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να διαβάσουμε μερικά από αυτά μέχρι να συναντήσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θεοδόση Πάνου. Καλημέρα, καλημέρα ελπίδα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλημέρα και, και υπομονή, λέει, σε όσους είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν καλοκαιρινή σεζόν. Δεν πειράζει, υπάρχουμε κι εμείς. Που μας αρέσει να δουλεύουμε το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι, τον Αύγουστο. Μας αρέσει, ξέρεις, να πηγαίνουμε τις διακοπές μας όποτε αυτό μας το επιτρέπουν. Μας το επιτρέπουν τα πράγματα, σε περιόδους που δεν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλος συνωστισμός, είτε στα νησιά είτε οπουδήποτε αλλού στην υπηρετική Ελλάδα. Εξάλλου εμείς προτιμάμε χωριό, να σας πω την αμαρτία μου. Γεια σου Παύλο μου, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Την καλημέρα μου εκεί στη Γερμανία. Καλημέρα και στην Ρένα. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει, καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλημέρα και σε σένα Δημήτρη. Είναι λίγο μεγάλο το μηνυματάκι σου. Το κρατάω για να το διαβάσω μετά και να το σχολιάσουμε βεβαίως βεβαίως. Πάμε να συναντήσουμε το Θεοδόση Πάνου, αστυνομικός μας συντάκτης, βρίσκεται κοντά μας. Καλή σου μέρα Θεοδόση μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Σπύρο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Η 46χρονη τελικά κρίθηκε προφυλακιστέα, ε?
1: Βεβαίως, και με το σκεπτικό να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, καθώς την θεωρούν οι δικαστικοί λειτουργοί που έχουν αναλάβει την κύρια ανάκριση για αυτή την υπόθεση, την θεωρούν επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο της ομάδας. Αυτό μάλιστα έτσι αναφέρεται στο σκεπτικό των δικαστικών λειτουργών, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Παπαδάκης, ο συνήγορος της 46χρονης, κατέθεσε ένα υπόμνημα 70 σελίδων εξηγώντας γιατί θεωρεί τόσο ίδιος όσο βεβαίως και η 46χρονη ότι είναι αθώα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ναι, βρίσκονταν στην πορεία εκείνη την ημέρα, όχι όμως έξω από την Μαρφήν την στιγμή που γίνονταν η φωνική εμπριστική επίθεση. Μάλιστα είπε για τους δύο προφυλακισμένους ότι τους γνωρίζει φασικά από τον αναρχικό χώρο και δεν είχε ποτέ στενή φιλική σχέση μαζί τους. Τώρα, κατέθεσε και η αδερφή της λέγοντας ότι πράγματι εκείνη την ημέρα είχαμε κατέβει μαζί στην πορεία. Δεν βρισκόμασταν όμως έξω από την Μαρφήν την επίμαχη ώρα και στιγμή, την ώρα που πέφτουν δηλαδή οι Μολότοφ και εν συνεχεία κυριολεκτικά καίγονται ζωντανοί τρεις άνθρωποι, η μία, το ένα από τα θύματα έγκυος τον έκτο μήνα. Όλα αυτά προφανώς δεν έγιναν δεκτά από τους δικαστικούς λειτουργούς, ανακριτή και εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να αποφασίσουν την προφυλάκησή της. Ο συνηγορός της μετά από την προφυλάκηση έκανε λόγο για μια κακή απόφαση, καθώς θεωρεί ότι η πελάτησά του είναι αθώα και φέρνει τόσο ο ίδιος όσο και οι 46χρονοι, γιατί αναφέρεται και στο υπόμνημα του, ανέφερε όμως και στα όσα είπε στους δικαστικούς λειτουργούς, ότι και το 2022 με βάση αυτή τη φωτογραφία με το τμήμα της Κοτσίδας με είχαν εξετάσει πάλι, αλλά αυτή η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο. Από την άλλη πλευρά, πληροφορίες από την αστυνομία λένε ότι το 2022, που όντως είχε ξανανοίξει ο φάκελος, δεν υπήρχε ένα σημαντικό στοιχείο. Ποιο είναι αυτό το σημαντικό στοιχείο, για το σύνολο μιλάμε τώρα της υπόθεσης? Το φωτογραφικό αρχείο του 2009 με τις φωτογραφίες από τις διακοπές κατά πάσα πιθανότητα στην Ικαρία, μια συγκεκριμένη παρέα η οποία κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, στον πολιτικό χώρο των αντιεξουσιαστών. Αυτές οι φωτογραφίες φαίνεται να έδωσαν μια νέα όθηση στις έρευνες. Τις τελευταίες έρευνες που τελικά οδήγησαν μάλιστα σε προφυλάκηση, καθώς είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για τους δύο 42χρονους και την 46χρονη. Ολοκληρώνοντας πήρε το ρεπορτάζ, να σας πω ότι κανένας από τους τρεις από τους οποίους κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος, γιατί μιλούμε για ανθρωποκτονία κατά σειροήν, δεν είναι οι άνθρωποι που ρίχνουν την Μολότοφ στο εσωτερικό του τραπεζικού υποκαταστήματος. Τη Μολότοφ αλλά και την ενίσχυση της φωτιάς με επιπλέον έφλεκτο έργονο τη ρίχνουν δύο άλλα άτομα. Πραγματοποιούνται έρευνες για την ταυτοποίησή τους. Ωστόσο, οι πληροφορίες μου λένε ότι οι έρευνες ακόμα έχουν πάρα πολύ δρόμο.
0: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Διαβάζω στο ενικός.gr ότι το σκεπτικό της απόφασης, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η 46χρονη θεωρείται, ανοίγω εισαγωγικά, ιδιαίτερα επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική εμπριστική επίθεση. Κλείνω τα εισαγωγικά. Νομίζω ότι μόνο από αυτό όλοι μας καταλαβαίνουμε και την, και για το λόγο που εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν ότι πρέπει να κριθεί προφυλακιστέα.
1: Δεν έπεισε στο ελάχιστο είτε με το υπόμνημα είτε μετά με τις απαντήσεις που έδωσε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, καθώς μιλούμε για μια διαδικασία η οποία κράτησε κάτι παραπάνω από 2 ώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Θεοδόση. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ακούσατε τον Θεοδόση Πάνου, τον αστυνομικό μας συντάκτη, παρακολουθεί ασφαλώς τις εξελίξεις και ενημερώνει όλους εσάς, όλους εμάς. Διότι...
1: Energy. 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας, σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
2: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Τα στενά τορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να αποδεχθούν τους όρους μας, ισχυρίζεται το Ιράν. Τα ελέγχουμε πλήρως, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Ομαλά δείξα για την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Είμαστε λοιπόν στα 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Είμαστε από τις 7 η ώρα μαζί σας και θα είμαστε μέχρι τις 11. 8 η ώρα θα είναι κοντά μας και η Αμαλία Ικάτζου και σας έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπάρα, διότι συμβαίνουν πολλά πράγματα, ξέρετε. Από τη μία έχουμε τα πολιτικά. Θα σας δώσω ρεπορταζάκι. Θα σας δώσω ρεπορταζάκι διότι αναμένεται να γίνει της Θεσσαλονίκης φέτος. Διότι από τις 27 Αυγούστου, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα έχουμε πολύ έντονη κινητικότητα. Εκεί περίπου, αυτό μας αποκάλυψε τουλάχιστον ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Παπαθανάσης. 27 Αυγούστου, ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα έχει τις συναντήσεις, τις παραδοσιακές συναντήσεις πριν από τη ΔΕΘ με τους παραγωγικούς φορείς. Θα έχουμε και εγκαίνια εκεί, την επέκταση του μετρό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι και μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για, πώς να το πούμε, για προεκλογική εκστρατεία, χωρίς βεβαίως να έχουμε εκλογές μπροστά μας, διότι ως γνωστόν οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει Πολάκης ο κύριος Μητσοτάκης και βεβαίως και τα υπόλοιπα στελέχη που ακολουθούν της κυβέρνησης. Θα έχουμε πολύ έντονη κινητικότητα, διότι στις 2 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται επίσης στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, για να αναπτύξει και το οικονομικό του πρόγραμμα. Μετά ασφαλώς έχουμε 5 και 6 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, την ομιλία, τις εξαγγελίες. Έχουμε να σας δώσουμε και 2-3 πραγματάκια όσον αφορά στη ΔΕΔ. Και στις 9 Σεπτεμβρίου θα ξανανεύει ο κύριος Τσίπρας. Ενδιάμεσα, 3 Σεπτεμβρίου θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς ένα πράγμα, ναι, διότι έχουμε την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ 3 Σεπτεμβρίου. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Νίκος Απρανίδης, η ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και νομίζω ότι μπορούμε να υποδεχθούμε τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM. Κάπως έτσι, κύριε Σαπρανίδη.
1: Θέλει μία απάντηση απέναντι στον Σίμον Ερχάμερ. Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο. Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα. Είναι ένα σίγουρο άλμα κοντά στα 8.45. Είναι σίγουρα πάνω από 8.40 και περιμένουμε να δούμε. Να δει και η αντίδραση του Γιώργου Πομάσκη, γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση από τον χρυσό πρωταθλητή του μήκους. Και θα γράψει 8.44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά.
0: Λοιπόν, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Δημήτρης Σταυρακάκης. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα Δημήτρη μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το βρήκε το μετάλλιο?
2: Το μετάλλιο δεν χάθηκε το μετάλλιο, παιδιά, γιατί. Εντάξει, προφανώς το μετάλλιο αυτό το δίνουν όταν τελειώνει το αγώνισμα. Δίνουν στους 3 πρώτους νικητές. Είναι απομίμηση του μεταλλίου, εντάξει. Δεν παίρνουν το μετάλλιο. Γιατί μετά το βράδυ έγινε κανονικά αργότερα η απονομή, που έγινε έξω από το γήπεδο και εκεί το πήρε κανονικά. Οπότε είχε χάσει την απομίμηση, μπερδεύτηκε, τον μπέρδευσε και ο δημοσιογράφος Στερ, που έπρεπε να ξέρει ότι δίνουν τα fake μετάλλιο εκεί είναι που παίρνουν και τελικά το βρήκε το μετάλλιο.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει ένα μετάλλιο το οποίο το δίνουν στην αρχή για το photo opportunity.
2: Μπράβο, δίνουν τα μετάλλια, τα οποία μόλις τελειώσει το αγώνιμα στους 3 πρώτους για να βγουν οι φωτογραφίες και όλο το story, το πανηγυρικό. Μες. Η απονομή γίνεται μετά. Κανονικά έγινε η απονομή το βράδυ. Πιο μετά, μετά από στις 12.30 χθες το βράδυ, μετά τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Λοιπόν, σε έβγαλα λίγο έξω από τη σκαλέτα του ρεπορτάζ σου. Ο λόγος εσένα.
2: Να τα πάρουμε από την αρχή ότι από το 2018 που τον πρωτοείδαμε σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, δεν έχει εμφανιστεί ο Άλτης που θα τον αφισβητήσει, που θα αφισβητήσει την αυτοκρατορία του Μίλτου Τεντόγλου. Χθες το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ με ένα τεράστιο άλμα 8 μέτρα και 44 εκατοστά, για τέταρτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητή της Ευρώπης, έγινε μέλος ενός πολύ κλειστού κλαμπ των Ευρωπαίων, με τον αριθμό να έχει 4 χρυσά μετάλλια. Πρέπει να πούμε ότι θυμίζω ότι ο Τεντόγλου το έχει πάρει το 2018 στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο, το 2024 στη Ρώμη και χθες το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ. Έγινε λοιπόν ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης που πλέον έχει 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Μέχρι τώρα το μοιραζόταν με το σοβιετικό τον Ιβάν Τερ ο Βενεσιάν, που είχε το 1958, το 1962 και το 1969. Έγινε ο 27ος αθλητής και αθλήτρια στην ιστορία που έχει φτάσει τα 4 χρυσά μετάλλια στην διοργάνωση.
0: Γράφει ιστορία αυτό το παλικάρι. Γράφει πραγματικά ιστορία.
2: Κάνει αυτό που κάνει και τα κάνει καλά.
0: Ναι.
2: Γιατί σε μεγάλες διοργανώσεις, Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ανοιχτού Κλειστού, Ευρωπαϊκά Ανοιχτού Κλειστού, έχει 13 μετάλλια, τα 12 χρυσά.
0: Και το ευχαριστιέται κιόλας και μας δίνει. Και το ευχαριστιόμαστε κι εμείς μαζί του.
2: Από την πολυθρόνα του υπέρβαροι σαν και εμένα που δεν έχουν γυμναστεί ποτέ στη ζωή του. Είναι χαβαλές, είναι χύμα κλπ. Έτσι είναι το στυλ του ανθρώπου, τελείωσε. Και αυτό που κάνει, Σπυρό, το κάνει καλά.
0: Το κάνει πολύ καλά, όντως.
2: Εντάξει. Και αυτό που δείχνεται, γιατί χτες το βράδυ ξεκίνησε με ένα καλό άλμα 8-27 στην πρώτη προσπάθεια. Ο Εχάμερο Ελβετός είχε out, είχε άκυρη την πρώτη προσπάθεια τη δική του. Πάει μετά τη δεύτερη προσπάθεια ο Εχάμερο 8-29, περνάει πρώτος και ο Τετόγλου που ήταν και είχε, τον δυσκόλεψε αφάνταστα το γεγονός ότι είχε αντίθετο άνεμο. Ότι έγινε με σταθερά αντίθετο άνεμο. Το λέει και στις δηλώσεις που θα ακούσουμε σε λίγο. Mm-hmm. Πήγε λοιπόν στην πρώτη προσπάθεια ο Τετόγλου 8-27 και ήταν πρώτος όταν ολοκληρώθηκε η πρώτη προσπάθεια. Ο Εχάμερ στη δεύτερη προσπάθειά του πέρασε αυτός πρώτος με 8-29. Έκανε 8-19 ο Τετόγλου στη δεύτερη. 8-27 στην τρίτη. Και το καρφώνει 8-44 στην τέταρτη. Γεια σας, στεγνό καθαρίσμα. Καλημέρα σας. Ήρθα, είδα, πήρα, έφυγα. Και μάλιστα άφησε το πέμπτο άλμα. Και στο τέλος, όταν ο Εχάμερ στο τελευταίο του άλμα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο, δεν το πέρασε, δεν μπορούσε, δεν το πέρασε, άφησε και το έκτο άλμα. Δηλαδή με 4 άλματα τους πήρε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Χάμερ ήταν δεύτερος, ο Ελβετός με 8-29, ο Σαραμπουγιούκοφ ο Βούλγαρος τρίτος με 8-26. Για να είμαστε δίκαιοι και να τα λέμε όλα, δεν ήταν ο Φορλάνη ο Ιταλός, ο μεγάλος του αντίπαλος, διότι τραυματίστηκε τον προκριματικό του αγωνίσματος. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Τετόγλου χθες το βράδυ μετά το χρυσό μετάλλιο που πήρε.
3: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά ήταν τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8,40-50, έτσι. Και ο Εχάμερ, εντάξει, είναι πολύ, ο Εχάμερ είναι πολύ δυνατό παιδί. Και μπήκε εκεί. Θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμον. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες. Εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα. Για 8.40 ήμουνα για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο. Άφησα την Πέμπτη για να μπω στην Έκτη, άμα χρειαστεί να ξεκουραστώ λίγο. Γιατί ήμασταν και 7 άτομα. Έφυγε ο Τσέχος, τραυματίστηκε. Και ήμασταν 7 άτομα και πήγαιναν λίγο γρήγορα οι προσπάθειες. Και λέω, θα αφήσω την Πέμπτη. Αν πέρασε κάποιος, μπαίνω Έκτη. Γιατί στην τελευταία προσπάθεια αλλάζει σειρά πάλι. Και εντάξει, δεν με πέρασαν. Αλλά κάνανε πολύ καλές προσπάθειες στην Έκτη. Εξίσου έγινε λίγο μια αλλαγή. Okay.
4: Στο τέλος πήγε αγκάλια στον Πομάς και κάτι σου είπε και γέλασε. Τι σου είπε?
3: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό. Είσαι μεγάλος.
0: Εκ των πραγμάτων είναι μεγάλος, δεν το συζητάμε.
2: Σημασία έχει ότι μπόρεσε όταν είδε ότι βρέθηκε πίσω να διορθώσει τα κάποια τεχνικά σημεία. Εντάξει, που δεν είναι τώρα ανάγκη να εξηγήσουμε στον κόσμο και ακριβώς είναι και περιτά πλέον. Ότι μέσα στον αγώνα διόρθωσε τα πράγματα με τις οδηγίες του Μάσκη και στη δεύτερη προσπάθεια πήρε το σημαντικότερο άλμα του και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Νομίζω ότι αυτά τα λέει όλα για τον τρόπο που χειρίζεται τον αγώνα και αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, το ρωτάει ο Περικλής Μακρύς Σερτ πού είναι το μετάλλιο κλπ. Και λέει, ο Χαμάν λέει, το ξέχασα αυτό που του δίνουν όταν τελειώνει το αγώνισμα. Το ξέχασα, πάμε να ακούσουμε αυτό το ηχητικό, έχει πολύ μεγάλο έτσι, ενδιαφέρον.
4: Ξέρω ότι έχεις και μια απονομή τώρα, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Θα τα πούμε και εκεί, θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
3: Okay. Εσάς... Πες ότι το έχω εδώ και πήγαινε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Θα δω ό,τι ωραίο μετάλλιο.
4: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
3: Όχι, το έδωσαν, αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα Sorry. Παιδιά, το βγάλε και τάφησε εκεί.
4: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
3: Πάνω να το πω, sorry.
4: Εντάξει, απολαυστικός Μίλτος Τεντόγλου.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω το εξής, ανεξάρτητα από την εξήγηση που μας έδωσε στην αρχή της σύνδεσής μας, είναι απολαυστικός όμως ο τύπος, δεν παίζεται, είναι τυπάρας.
2: Μα σου λέω, μα δεν το παίρνουμε για καθηγητή στο Πανεπιστήμιο να πάμε να διδάξει στο Χάρβαρντ. Ο άνθρωπος κάνει αυτό το πράγμα καλά. Πηδάει μήκος, είναι αυτή η ζωή του, έχει φτιάξει έτσι τη ζωή του για αυτό το πράγμα και το κάνει καλά. Και τους κάνει και πλάκα. Γιατί χθες μπορούσε, αν λίγο δεν ήταν αυτός ο άνεμος που τον δυσκόλευσε, από την πρώτη προσπάθεια να τους είχε καθαρίσει.
0: Στο μεταξύ, το μόνο πράγμα το οποίο λείπει από τον Τεντόγλου και φαντάζομαι ότι αυτό είναι ο επόμενος στόχος του, διότι τα έχει σαρώσει όλα, είναι μια εκπληκτικά μεγάλη επίδοση που να μείνει στην ιστορία.
2: Έχει τον καημό ότι δεν έχει κάνει πανελλήνιο ρεκόρ. Το ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα με 8.66 που το έχει ο Τσάτουμα εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό είναι ο καημό του όμως, όταν πας σε ένα παγκόσμιο, σε ένα ευρωπαϊκό. Το πρώτο, μην κοιτάς που λέει ότι εμέ θέλω το μεγάλο άλμα και τη μεγάλη επίδοση. Το πρώτο που σε ενδιαφέρει είναι να πάρεις το μενταγιόν.
0: Σωστό.
2: Να είσαι στο μενταγιόν.
0: Για πάμε και στα υπόλοιπα, λοιπόν, Δημήτρη.
2: Στεφανίδη με την Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου πέρασαν στον αυριανό τελικό του επικοντό. 4.50 η Στεφανίδη, 4.40 η Αδαμοπούλου. Θυμίζω ότι η Στεφανίδη που είναι μητέρα πλέον έκανε μια επιβεβαίωση την κλάση της και 7η φορά θα πάει σε τελικό. Στο κολύμπι χθες το απόγευμα βράδυ η Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 μέτρα τέταρτη θέση, 800 ελεύθερο τέταρτη θέση, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στο Παρίσι με 8 πρώτα 29, δεύτερα 38 εκατοστά. Ο Σίσκος μετέχει σήμερα, προκρίθηκε χθες τον σημερινό τελικό. Ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο με ένα 54.06 που είναι και επίσης πανελλήνιο ρεκόρ, πολύ μεγάλη επίδοση, και θα είναι τον σημερινό τελικό με δεύτερη καλύτερη επίδοση στα 200 ύπτιο. Ο Μάρκος ο Δημήτρης στα 800 ελεύθερο σήμερα επίσης αγωνίζεται στον τελικό. Πάμε και στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, στα γρήγορα, εκεί δεν χρειάζονται πολλές λεπτομέρειες, ξέρεις τώρα.
2: Τι?
0: Στα γρήγορα, λέω, δεν χρειάζονται πολλές λεπτομέρειες, ξέρεις εσύ.
2: Γιατί δεν μιλάς ωραία.
0: Δεν, λοιπόν, εντάξει, παιδί μου.
2: Ξεκινάω. Εγώ
0: σεντόνι περίμενα, φλισάκι μου βγήκε.
2: Σεντόνι περίμενε.
0: Ναι.
2: Αλλά και εγώ θέλω την Κλώδια Σίφερ απόψε. Μπορεί να το κανονίσει.
0: Ναι. Μπορούμε να περιμένουμε 10-15 χρόνια και θα στο κανονίσω.
2: Θα έχει γίνει γριά.
0: Δεν μπορούμε να τα θέλουμε όλα σε αυτή
2: λοιπόν,
0: τη ζωή.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, έστω και δύσκολα, με μια αγχωτική νίκη, έκανε τα εύκολα δύσκολα και κατάφερε να προκριθεί στα play-off του Conference League. Χθες το βράδυ στη Σόφια νίκησε στην παράταση 2-1 την CSKA 1948. Ο Λιβάη Γκαρσία στο 60 άνοιξε το σκόρ για τους πράσινους, όμως το 87 ο Ντάβλη ισοφάρισε σε 1-1 για την βουλγαρική ομάδα. Θυμίζω 1-1 ήταν και το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο και πήγε στην παράταση. Εκεί ο Ντέσσερ το καθάρισε και το Παναθηναϊκό στο 94 το 2-1. Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, να το πούμε αυτό, γιατί χρειάζονται και οι βαθμοί και χρειάζεται να έχουμε ελληνικές ομάδες σε ευρωπαϊκά κύπελα, προσθέτω εγώ.
2: Θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον νικημένο του αγώνα Μπεσίκτας Χρόντεκ Κράλοβε από την Τσεχία. 1-0 Μπεσίκτας έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι.
0: Πώς την είπες?
2: Την Πέμπτη είναι το παιχνίδι αυτό, είναι για το Europa League.
0: Βρείτε το όνομα της ομάδας, πώς το είπες?
2: Η Χρόντεκ Κράλοβε.
0: Μάλιστα.
2: Τσεχική. Εκεί δεν έχει πάει στο Κράλοβε.
0: Δεν έχω πάει στο Κράλοβε, όχι.
2: Πάλι καλά.
0: Ναι.
2: Δεν έχει φτάσει χάρη σου εκεί.
0: Όχι, δεν υπήρχε λόγο κάποιο από του πρωθυπουργού τη χώρα να χρειαστεί να πάει στο Κράλοβε, έχω την εντύπωση. Γι' αυτό
2: ωραία.
0: Δεν.
2: Ναι, ναι.
0: Λόγω του ρεπορτάζ.
2: Λοιπόν, πέρασε και συνεχίζει στα play-off. Θυμίζω ότι Παναθηναϊκός ήταν με την πλάτη στον τοίχο, γιατί αν αποκλεινόταν χθες, τελείωνε η Ευρώπη. Οπότε τώρα, για να περάσει τη league phase του Conference League, πρέπει να βγάλει και τα play-off. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο χθες το βράδυ στην Ολλανδία 2-1 χάσε την παράταση από την Νάιμέγκεν. Προηγήθηκε 46 με τον Ελκαμπή. Ο Λίσεν ένα λάθος άμυνα στο 70 το 1-1. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι, θυμίζω. Και ο Ερμέ Μορ 2-1 στο 95. Για τον Ολυμπιακό ήταν ένα δύσκολο μετά το 80 γιατί εκεί είδε με κόκκινη κάρτα μέσω VAR ο Φορτούνης. Ήταν μέτριος ο Ολυμπιακός. Πάντως είχε κάποιες καλές στιγμές, δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει. Και έτσι λοιπόν μένει εκτός Champions League. Συνεχίζει απευθείας ο Ολυμπιακός στη League Phase του Europa League. Θα πάει απευθείας στη League Phase του Europa League. Ναι. Η Nijmegen για τα play-off του Champions League θα πέσει πάνω στην Bodo Glimt, την νορβηγική ομάδα που απέκτησε 3-2 την Union Saint-Gilloise.
0: Που επίσης έχουμε καταφέρει και έχουμε αποκλειστεί από αυτή την Bodo Glimt, η οποία κατά τα λοιπά είναι ομαδάρα, έτσι, δεν το συζητάμε.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ, πολύ καλή ομάδα.
2: Πάρα βοηθάει λίγο και το γήπεδο που είναι.
0: Ναι, το πλαστικό εκεί πέρα.
2: Είναι τελευταία δύο. Ναι. Θετικό, βοηθούνται.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξέρει ότι σε ακούει ο Νίκος Ρογκάκος. Είναι η ώρα που σε ακούει ο Νίκος Ρογκάκος. Λέει
2: καλά,
0: μπράβο στην Πανάθα, μου στέλνει ο Νίκος Ρογκάκος.
2: Εντάξει, είναι σημαντική επιτυχία. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ξαναλέμε, έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι το θέμα. Ότι μπόρεσε και έβγαλε αυτά τα. Την παράταση με τον Ντέφσερ που το καθάρισε και τον Γκαρσία φυσικά που ξεκλείδωσε το παιχνίδι και έκανε το κάτι παραπάνω και συνεχίζει το Conference League στα play-off. 8 η ώρα το βράδυ, Super Cup, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, το Παγκρίτριο του Ηρακλείου παίζει με τον Κυπελούχο Όφη. Κλείνοντας, πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Νίστρουμ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, και στη συνέχεια τον κύριο Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή του Ολυμπιακού για τα χθεσινά παιχνίδια.
5: Παίξαμε απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο. Όπως είπα και στους παίκτες μου, ήταν μια καινούργια κατάσταση για εμάς, καθώς θα παίζαμε για πρώτη φορά με 5 στην άμυνα. Αυτή ήταν η δυνατότητα που είχαμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η νίκη όμως οφείλεται στην οτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά που έκανε το ιατρικό επιτελείο, ώστε να καταφέρει να φέρει λίγο νωρίτερα σε ετοιμότητα τόσο τον Τέσσερς όσο και τον Γκαρσία, αλλά και να έχω διαθέσιμο τον Ντετέι σε περίπτωση που χρειάζονται να το χρησιμοποιήσουμε. Είμαι χαρούμενος. Η ομάδα βελτιώνεται και όπως είπα και χθες στη συνέντευξη τύπου, θα υπάρξουν νίκες και θα υπάρξουν ήττες. Το σημαντικό είναι ότι με την επιστροφή και των υπόλοιπων παιχτών πιστεύω πως θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να πηγαίνουμε καλύτερα.
6: Ήταν πραγματικά ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα για μας, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε όπως θέλαμε τον ρυθμό μας. Στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ και νομίζαμε πως μπορούσαμε να διατηρήσουμε την κατάσταση αυτή μέχρι το τέλος. Δεχτήκαμε όμως τον γκολ σε μια φάση όπου είχαμε τις αμφιβολίες μήπως ήταν offside. Στη συνέχεια δεχτήκαμε το επόμενο γκολ του αντιπάλου. Μείναμε με έναν παίχτη λιγότερο. Από την αποβολή του Φορτούνη και μετά δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να βγούμε στην επίθεση. Δημιουργήσαμε κάποια ευκαιρία με έναν παίχτη λιγότερο. Όμως πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να βγούμε στην επίθεση και πρέπει να αμυνθούμε. Όμως δεν αντέξαμε. Ξέραμε από πριν πώς είναι η κατάσταση. Είχαμε την ευκαιρία να. Δεν θα τρελαθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί από πριν γνωρίζαμε πως είχαμε την ευκαιρία να προκριθούμε στο Champions League, να περάσουμε τουλάχιστον αυτή την φάση, αυτή την πρόκριση. Δεν τα καταφέραμε. Γνωρίζαμε από πριν πως έχουμε μπροστά μας το League Phase του Europa League. Και αυτή τη στιγμή συγκεντρωνόμαστε στην έναρξη του πρωτοθλήματος που είναι σε 10 μέρες, στις 22 του μήνα. Θα περιμένουμε την κλήρωση του Europa League και θα συνεχίσουμε με τα δεδομένα που έχουμε.
7: Η Λίγα.
0: Δημήτρη.
2: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστούμε
2: καλή
0: πολύ.
2: Καλημέρα. Απλώς 10 η ώρα απόψε έχουμε και Ευρωπαϊκό Super Cup, η κάτοχο του Champions League Paris Saint-Germain. Με την κάτοχο του Europa League, την Aston Villa, παίζουν και διεκδικούν το Ευρωπαϊκό Super Cup.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, κύριε Σταυρακάκη. Να είσαι καλά, καλημέρα, κύριε Σαπρανίδη.
8: Real FM. Τάκη και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
8: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
10: Μπούμπης. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει. Και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο Μοιραίος Διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα». Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
7: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε 53 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Είναι δύο-δύο εδώ. Στην Σαμαλία, τους καφέδες. Πώς να αντέξουμε μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, 9. με καφεδάκια. Με καφέ.
1: Με καλό.
0: Ο καφές.
1: Για τους καφές παραπάνω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Παραπάνω δεν πάει και να θέλει από μόνο του. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης ασφαλώς είναι στη ρύθμιση των ήχων. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εδώ το κορίτσι μας και μετά τις 8 η ώρα. Ξεκινάμε. Έχουμε φοβερή ατζέντα δημοσιογραφική.
2: Energy. 94,2. Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές?
4: Κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο

0: ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλου. Να είσαι εκεί.
1: Hey, hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Η ώρα είναι 8. Και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη διαδοχή διοργάνωση αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 44

0: μετά στο Μπέρμιγχαμ. Έγινε ο 27ος αθλητής στην ιστορία του θεσμού που έφτασε τα 4 χρυσά μετάλλια. Ο Μίλτος Τοντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής. Μπράβο για μία ακόμη φορά. Προχώρα όλο και πιο μπροστά, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, σημείωσε από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά Ραφίνα και Λαύριο με εκδρομή στο 15 Αυγούστου. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κύφισσου. Συνεχίζονται έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τους όρους μας, ισχυρίζεται το Ιράν. Τα ελέγχουμε πλήρως, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι δεν εμπιστεύεται την Ιρανική ηγεσία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις του λιμενικού κατά τη διάρκεια της νύχτας νότια της Κρήτης. Μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League ο Ολυμπιακός. Έχασε στην Ολλανδία με 2-1 στην παράταση από την Nijmegen στο δεύτερο αγώνα του τρίτου προγραμματικού γύρου της διοργάνωσης. Οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν στη League Phase του Europa League. Στα play-off του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που απέκλεισε εκτός έδρας με 2-1 στην παράταση την CSKA Σόφιας 1948. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι.
1: Καλημέρα σας, καλοκαιρινό. Ναι, γιατί φεύγουνε, φεύγουνε και σήμερα.
0: Φεύγουνε.
1: Το κάνεις επίτηδες.
0: Ποιο, εγώ.
1: Να βάλεις τέτοια καλοκαιρινό. Ο Σαπρανίδης το κάνει.
0: Ο Σαπρανίδης, δεν είναι.
1: Του έλεγα τον πόνο μου εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τι πόνο. Έλα. Μίλησέ μας, Αμαλία.
1: Εντάξει, αυτές οι μέρες που βλέπεις όλους να φεύγουν και εσείς εδώ. Εντάξει, κάπως νιώθεις. Δεν νιώθεις και πολύ ευχάριστα. Δεν λες, α, ωραία, δουλεύω.
0: Εμένα έχει αρχίσει και.
1: Που με ξέρει, που όλοι με ξέρουν ότι εντάξει, ναι. Μ' αρέσει η δουλειά μου, αλλά ρε παιδιά, κάπου όπα. Δηλαδή, να ξεκουραστώ, λέω. Εντάξει.
0: Πρέπει να σου πω ότι έχει αρχίσει και με χαλάει μέχρι και ο χάρτης της κίνησης. Ξέρεις για ποιο λόγο. Διότι τα βλέπεις όλα κατά πράσινα.
1: Ναι.
0: Και εκεί που είναι το λιμάνι του Πειραιά είναι κατά κόκκινο.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό.
1: Μίλες για Ολυμπιακό, γιατί την έχουμε την πίκρα μας.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα. Και τα
0: μεγάλη υπερδύναμη να η Μαγγέλ.
1: Πού δεν ξέρω. Έτσι έβλεπα εκεί κάτι σημειότυπο που το βγάζανε. Τι ομάδα, από πού είναι αυτή η ομάδα?
0: Ολλανδία.
1: Από την Ολλανδία και λέω καλά. Εντάξει, ευτυχώς όμως θέλω να σου πω ότι μου φτιάξε τη διάθεση ο Μίλτος. Ο Μίλτος
0: Σεντόπουλο.
1: Το παλικάρι δεν είναι από άλλο πλανήτη. Το στυλ του, το πώς μιλάει, το ότι. Ρε παιδί μου, ήταν ο άλλος ο Ελβετός, ο Σίμον Χάμερ.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει 8-29. Το 27 είχε κάνει ο Μίλτος. Και λέω τώρα. Εντάξει. Και πετάει και κάνει το 8-44.
0: Ναι.
1: Και κοιτάξει, τελειώνουν όλα.
0: Ο άνθρωπος δεν παίζεται γενικότερα. Όλη η συμπεριφορά του, όλο το στήσιμο του είναι θεούλης. Τι πάρας.
1: Αλλά πέρα από αυτό, είναι και ένα παιδί που πατάει στα πόδια του. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι ένα παιδί έξω καρδιά.
0: Ναι.
1: Καθόλου δεν το έχει πάρει πάνω. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, θεωρεί ότι αυτό κάνει, αυτό μπορεί και κάνει, το κάνει τέλος.
0: Γιατί όμως δεν βλέπεις στον περίγυρο, όλος ο κόσμος έτσι είναι. Βλέπεις δηλαδή κάποιους οι οποίοι έχουν ένα ύφος και τον αναρωτιέσαι.
1: Καλά,
0: δεν το συζητάμε.
1: Το δικό μας είναι ύφος, είναι όλοι μας.
0: Από εκεί να ξεκινήσουμε.
1: Όλοι μας ξέρουμε τα πάντα. Από τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα αστυνομικά. Έχουμε άποψη για όλα και θεωρούμε ότι επειδή έχουμε και ένα μικρόφωνο ή βγαίνουμε και λίγο στη τηλεόραση, ότι κάποιοι είμαστε. Όπα, παιδιά.
0: Και πάνω απ' όλα το ύφος. Δηλαδή τρελαίνομαι με το ύφος.
1: Ναι, ότι μιλάς, μιλάω εγώ και τέλος.
0: Ναι, αυτό. Και έχουν ένα τέτοιο,
1: ναι, αυτό.
0: Δηλαδή περπατάς, λες
1: ναι,
0: και...
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, προσέξτε, μία δουλίτσα κάνουμε.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: μπράβο.
0: Μία δουλίτσα, είναι μία απλή δουλίτσα.
1: Ακριβώς.
0: Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
1: Ενώ ο Μίλτος σου λέει τι έκανε, 8-44, πήρε το χρυσό, αυτά απλά πράγματα.
0: Άξι.
1: Μπράβο στο παλικάρι μας, μπράβο, μας έκανε υπερήφανος, μπράβο στο Μίλτο μας, έτσι απλά. Και εγώ θα τα πω και λιτά, όπως και ο ίδιος είναι. Εγώ γέλασα που ξέχασε το μετάλλιο. Το είδατε αυτό.
0: Μας εξηγήσει ο Δημήτρης λίγο νωρίτερα,
1: ναι,
0: ο Σαβρακάκης, ότι είναι, δεν είναι, ρε παιδί μου, το πώς το λένε, είναι ρέπλικα.
1: Ναι.
0: Ίσα-ίσα τους το πηγαίνουν εκεί για το photo opportunity. Αλλά και πάλι.
1: Δηλαδή το δικό δεν παίρνουν το μετάλλιο.
0: Το παίρνουν μετά την ώρα της απομονής. Απομονής.
1: Υπομονής.
0: Καλά πάει το πράγμα. Την ώρα της απονομής. Κόλλησες
1: από μένα. Είναι, κοιτάξτε, όσοι κάθονται δίπλα μου κολλάνε κάτζου. Δηλαδή αυτό με τα ζαρδάμ είναι πολύ εύκολα. Πολύ εύκολο. Θέλω να. Α, έτσι. Τέλος πάντων.
0: Θέλω να πείσω ή έστω τηλεφώνω.
1: Πάντως το ξέχασε. Γιατί
0: το ξέχασε.
1: Μιλούσε στην ΕΡΤ εκείνη την ώρα, στη δημόσια τηλεόραση και λέει: όχι, έκανα μακακία. Πάω πίσω, να το πάρω.
0: Αλλά είναι ο τρόπος.
1: Απίστευτο.
0: Αμάν, το ξέχασα. Λοιπόν, πρέπει να πάω να του το πω, να κάνω ένα. Εντάξει, είναι φοβερός. Συγχαρητήρια στο Μίλτο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά, γιατί είναι και οι στιγμές που έτσι σκάει το χιλάκι μας, χαμογελάμε μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Δηλαδή, τι να πει για αυτό το παιδί, δεν έχω να πω. Παύλο μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ για την καλημέρα σου. Πάντω από τον Ντίζελντορφ. Λέει καλημέρα τη Αμαλία, γιατί μάλλον ακούει από νωρίς.
0: Ναι, ακούει από νωρίς.
1: Ναι.
0: Διεθνή καριέρα, τα έχουμε πει εδώ. Κυρία Κάτζου, κάνετε διεθνή καριέρα,
1: ναι,
0: ό,τι και να λέμε.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, είναι 8 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί και αυτή η υπέροχη φωνούλα που ακούτε, ναι, είναι ασφαλώς της κυρίας Αμαλίας Κάτζου.
1: Στο άλλο μικρόφωνο παραμένει βεβαίως, γιατί τον είχατε και πριν, ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Και μας έχετε βομβαρδίσει. Αχ, μ' αρέσει αυτή η λέξη, με τα μηνύματά σας. Συνεχίστε, θέλουμε κι άλλα. Όχι επειδή είναι Τετάρτη, όχι επειδή είναι το μέσο της εβδομάδας. 12 Αυγούστου. Πάμε που φτάσαμε 12 Αυγούστου.
1: Έχω 2 μέρες ακόμα.
0: Εσύ 2 μέρες ακόμα.
1: Τι να κάνω, το μετράω. Και εγώ, ναι, αντίστροφα. Σαν τους φαντάρους που θέλουν να βγουν να πάρουν άδεια ή να απολυθούν, έτσι κι εγώ.
0: Ναι, εγώ 2 μέρες και η υπόλοιπη σεζόν.
1: Πίκρα.
0: Εντάξει,
1: να κάνουμε, εντάξει.
0: It's a dirty job, but somebody's got to do it. Θα αρχίσουν τώρα τα μηνύματα. Τι έγινε, ρε παιδιά, χαθήκανε τα ελληνικά. Α, να ξέρετε ότι εμείς είμαστε ο λαός Λακωνίας, έτσι έχουμε μάθει. It's a dirty job, somebody's got to do it.
1: Έτσι σου μάθανε.
0: Ασφαλώς. Πολύ ξύλο φάγαμε. Και το εσπρεσάκι, όπως βλέπεις, να είναι λούγκο. Τώρα βλέπεις εσύ δύο φλιτζάνια.
1: Αναρωτιέσαι,
0: θα σου πω. Λοιπόν, εδώ είναι το εσπρεσάκι. Επειδή δεν μπορώ και βαριέμαι να πηγαίνω κάθε τρεις και λίγο μέσα στο κουζινάκι για να φτιάχνω καφέ, έχω φτιάξει γαλλικό. Αυτό τον φοβερό γαλλικό, ο Μανώλης ο Παρδάλης τον έχει ονομάσει, του έχει δώσει το βραβείο μαζούτ.
1: Ναι. Α, είναι βαρύς.
0: Κι ασήκωτος.
1: Α, δεν μπορώ εγώ. Όχι. Με πιάνει τρέμουλα, είναι πολύ βαρύς. Έχω θέμα.
0: Μόνο εγώ που τον φτιάχνω βεβαίως, η Στεφανία η Κασίμη και η Εύη η Βουγιουκλιώτη. Απολαμβάνουμε το συγκεκριμένο καφέ.
1: Μάλιστα, μπράβο.
0: Όλοι οι υπόλοιποι με το που πιούνε λίγο, μένουν δύο-τρεις μέρες ξύπνοι. Εμείς εντάξει. Και έχω και το φλιτζανάκι μου, την κούπα μου με τον γαλλικό τον καφέ, διότι το εσπρεσάκι τελειώνει γρήγορα, ρε παιδί μου.
1: Οπότε δεν φτάνει.
0: Δεν φτάνει.
1: Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα και στο Δημήτρη από τη Χαλκίδα που λέει: χρυσό μετάλλιο πρέπει να πάρει και ο Σπύρος με αυτά που τραβάει εκεί μέσα από όλους σας.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Ο δικός μας ντόπουλο. Τι τραβάει, τραβάει κάτι και δεν το ξέρω εγώ.
0: Όχι, παιδί μου. Μόνο ποτέ τέτοιο που ξέρεις. Και δεν το τραβάμε πλέον, το πατάμε.
1: Ναι, δεν τραβάει τίποτα.
0: Δεν τραβάω τίποτα, ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα περνάω πάρα πολύ καλά και μιλάω πολύ σοβαρά.
1: Όχι, ωραία, περνάμε πολύ
0: είμαστε,
1: ωραία.
0: Είμαστε, παιδιά, ένας ραδιοφωνικός σταθμός και νομίζω ότι αυτό φαίνεται προς τα έξω. Τόσο πολύ ενωμένος και τόσο πολύ αγαπημένος.
1: Υπάρχει πολύ καλό κλίμα.
0: Ναι,
1: είναι πολύ, πολύ
0: δεν
1: καλό.
0: Το συζητάμε. Ναι. Εδώ βλέπετε κάθε πρωί κάνουμε παιχνίδι με τον Μάνο τον Ιφλή όταν πηγαίνει στο. Γιατί τώρα ο Μάνος ο Ιφλής.
1: Έχει άδεια.
0: Έχει άδεια ο Μάνος τον Ιφλής.
1: Πού είναι.
0: Δεν ξέρω πού είναι.
1: Άφαντος
0: είναι. Άφαντος τελείως. Ούτε. Έχω την, εντύπωση, έχω την εντύπωση ότι το κινητό του ο Μάνος. Δεν ξέρω ο Ιωσήφ.
1: 24 νομίζω ότι ξεκινάει εκπομπή.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Ξεκινάει εκπομπή και στο κανάλι.
0: Πόσο θα μείνουν εκεί.
1: Η Μαρία λέει την καλημέρα μου. Πολλά μπράβο για το μίλητο τη καρδιά μα. Τέτοιου 300 θέλουμε. Στη Βουλή. Να είναι ευλογημένο το παλικάρι μας. Καλή συνέχεια. Μεγάλη κουβέντα, Μαρία.
0: Μάλιστα. Ναι. Τους φαντάζεσαι να ξεκινάνε να παίρνουν φόρα από τα ορεινά έδρανα και
1: να πηδάνε. Ωραίο συνειρμός. Δεν το βλέπω γιατί περισσότερο έχουν πατσοκυλιές.
0: Ναι.
1: Πατσοκυλιές. Σαν το καλαμαράκι. Λοιπόν, ο Σταμάτης μας στέλνει την καλημέρα από τα μαστιχόδεντρα της Χίου. Να σε καλά, Σταμάτη μου.
0: Λοιπόν, είδες τις φωτογραφίες που έχει στείλει. Που έχει στείλει. Που έχει στείλει ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας.
1: Ναι.
0: Έχει στείλει φωτογραφίες και μάλιστα στο σχόλιο λέει ότι κάποτε είχαμε και καλή ελληνική ζάχαρη. Και μου στέλνει λοιπόν, μας στέλνει και στους δύο καστανή ζάχαρη, η οποία. Ένα λεπτάκι γιατί την έχει στείλει. Ρε αδερφέ, και εσύ την έχει στείλει φωτογραφία παράλληλα.
1: Θα λοιπόν, στραβολεμιάσει.
0: Από Κώστα Ρίκα.
1: Ναι, από Κώστα Ρίκα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχουμε ζάχαρη εμείς εδώ
1: δεν
0: πέρα.
1: Ξέρω,
0: πρέπει να τη φέρουμε από την Κώστα Ρίκα.
1: Δεν το ψάξω, δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή, έλεος, ρε Αμαλία, κάνε κάτι.
1: Θα κάνω ρεπορτάζ.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Εγώ πάντως
0: κρεμμύδια
1: έχω...
0: από την Κίνα και την Ινδία.
1: Όχι.
0: Ζάχαρη από την Κώστα Ρίκα.
1: Λεμόνια από την Αργεντινή που βρωμάνε.
0: Λεμόνια από την Αργεντινή.
1: Που δεν, δηλαδή... δεν τρώγονται. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν.
0: Για πες, γιατί είσαι χαρούμενη.
1: Ναι, γιατί χθες, προχθές, πήρα τηλέφωνο στο χωριό το θείο μου να ρωτήσω τι γίνεται, αν έχει κόσμο το χωριό μου, το χωριουδάκι μου, το ταπεινό έξω από την Αμαλιάδα εκεί. Μου λέει πάρα πολύ κόσμο. Έχω να έρθει και παιδάκι, ακούμε. Γιατί είναι ένα χωριό που το χειμώνα καταλαβαίνει είναι 10-20 κάτοικοι, δεν είναι παραπάνω. Και σε έχει, μου λέει πάρα πολύ πια ο κόσμο πάει στα χωριά του γιατί δεν έχει να πάει διακοπές.
0: Ναι.
1: Ένα στου δύο δεν θα κάνουν διακοπές. Λοιπόν, και μου λέει: έχουμε και πανηγύρι. Λέω: κάνεις πλάκα. Τι πανηγύρι. Ναι, αυτά τα πανηγύρι, παιδί μου. Τα...
0: Ωραία, ναι.
1: Έχουν πάει, ξέρεις, οι τραγουδιστές.
0: Συγγνώμη, δεν ήξερες ότι κυρία... έχεις πανηγύρι στο χωριό σου.
1: Παιδί μου, είχε χρόνια να γίνει στο χωριό μου.
0: Α,
1: δεν θυμάμαι. Τα πρώτα χρόνια που ήμουν παιδί γίνονταν. Ναι. Μετά, επειδή δεν ξέρω τώρα, είναι μικρό το χωριό, δεν πηγαίνανε. Κι όμως είχε πανηγύρι το χωριό, ξέρεις, κανονικό πανηγύρι. Μπράβο, μπράβο, εγώ χαίρομαι. Μ' αρέσουν και τα πανηγύρια μένα.
0: Εμείς έχουμε ένα μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.
1: Μην αρέσουν πολύ τα πανηγύρια. Και έχουν ξανά. Είδες τι έχει γίνεται ξανά με τα πανηγύρια. Πάλι ο κόσμος επιστρέφει στα πανηγύρια.
0: Νομίζω ότι δεν έφυγε ποτέ. Εμείς
1: όχι, τώρα πιο έντονο. Τώρα πιο έντονο. Και νέα παιδιά στο λέω, γιατί έχουν κάνει πια, γίνονται και ρεπορτάζ. Πια πάνε και τα νέα παιδιά, γιατί είναι πιο οικονομικά, περνάνε πιο καλά. Και μπράβο, γιατί είναι ένα θεσμό που εγώ θεωρώ.
0: Μα είναι εμπειρία. Άμα δεν έχεις πάει τουλάχιστον 10, 15, 20, 50 φορές σε πανηγύρι, είναι εμπειρία, ναι. Όπως και να το κάνουμε.
1: Νίκη μου, και εσύ στις Σέρες μας ακούει η Νίκη και λέει: μπράβο, παιδιά, είμαστε Νίκη. Και εμείς. Ναι. Περιμένουμε το Σεπτέμβρη. Να σε καλά, Νίκη μου. Άντε, θα περάσει ο Αύγουστος, θα πάτε διακοπές Σεπτέμβρη. Ωραίος μήνας για διακοπές.
0: Ναι, αλλά έχει έναν ορίζοντα όμως η Νίκη.
1: Έχει.
0: Θα πάει διακοπές το Σεπτέμβρη.
1: Γι' αυτό είπα.
0: Μάλιστα. Εμείς δεν έχουμε ορίζοντα.
1: Ναι.
0: Ο ορίζοντας είναι χαμένος.
1: Ναι.
0: Στα τέλη της επόμενης σεζόν. Πρώτα ο Θεός. Εκτός και αν, να σου πω κάτι, με έχει φάει η Μαρία για να την πάω στον πύργο του Άιφελ.
1: Ναι.
0: Φιλιατρά μας βλέπω.
1: Ναι, φιλιατρά. Μια χαρά είναι τα φιλιατρά.
0: Και εκεί πήρε το Άιφελ.
1: Ναι, γιατί, μια χαρά είναι τα φιλιατρά. Καλημέρα στο Γιώργο.
0: Επειδή λίγοι γνωρίζουν ότι ο Άιφελ πήρε και ξεσήκωσε τα.
1: Πιο ωραία είναι τα φιλιατρά τώρα.
0: Ασφαλώς.
1: Άσε τώρα.
0: Έχει και καλή γουρνοπούλα.
1: Γουρνοπούλα που δεν την τρώω στο Παρίσι.
0: Ο Χριστός.
1: Ο Χριστός. Ούτε δεν τρώγονται.
0: Κανα φουαγκρά.
1: Και κανένα βατράχι που τρώνε σούπα. Παναγία μου. Ο Γιώργος λέει καλημέρα. Ο Γιώργος από το ταξί. Καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα. Να ευχηθώ καλές διακοπές στην Αμαλία. Κάτσε, έχουμε και αύριο και μεθαύριο και θα με ευχηθείτε. Κρίμα στον Ολυμπιακό που έχασε, γλιτώσαμε την καζούρα από τον Ιωσήφ. Καλή συνέχεια να έχετε. Σπύρο μου, ναι, τη γλιτώσαμε την καζούρα γιατί καταλαβαίνετε τι θα μας έκανε από το πρωί.
0: Α, από αυτή την άποψη. Γιατί πιστεύετε ότι όταν γυρίσει ο Ιωσήφ δεν θα το έχει ξεχάσει? Δεν νομίζω ότι θα το έχει ξεχάσει. Δεν νομίζω ότι θα το έχει ξεχάσει. Λοιπόν, η Βέρα λέει το εξής. Πώς γίνεται, λέει, ρε Σπυρέτο, οι διακινητές να είναι ελαθροδιακινητές, αλλά οι μετανάστες να μην είναι ελαθρομετανάστες, λέει, στέλνει η Βέρα. Εγώ αναφέρθηκα σε ελαθροδιακινητές. Δεν αναφέρθηκα στους υπόλοιπους, διότι αυτά γίνεται πλέον σύμφωνα με το νέο. Πώς το λένε, με το νέο νόμο, με τις νέες ρυθμίσεις για το άσυλο.
1: Ναι.
0: Το ποιος είναι λάθρομετανάστης ή το ποιος έχει δικαίωμα τελικά να πάρει άσυλο, αυτό κρίνεται λίγο αργότερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μας φταίνε σε τίποτα. Ξέρετε τι, έχω βαρεθεί σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά, δεν ξέρω εσύ, Αμαλία μου, που πρέπει να βάζουμε κάθε φορά και μία ταμπέλα. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για ανθρώπινες ψυχές. Εμείς εδώ είμαστε οι πρώτοι που έχουμε πει το εξής και το έχουμε πει έξω από τα δόντια. Δεν βλέπουμε πλέον σε αυτούς που έρχονται και χτυπάνε την πόρτα της χώρας ή στη Θέουτα, δεν είδαμε οικογένειες.
1: Όχι.
0: Δεν βλέπαμε αυτό το οποίο βλέπαμε, ας πούμε, το 2015.
1: Δεν υπάρχουν. Δεν είναι. Τουλάχιστον αυτό. Έτσι. Από τις εικόνες που βλέπουμε εμείς. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι χρειάζεται και μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική που δεν υπάρχει, αν θέλετε, κατά την άποψή μου.
0: Κάποια στιγμή.
1: Κάποια στιγμή ίσως ξυπνήσουν εκεί οι Ευρωπαίοι. Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας στη χώρα. Σε καμία χώρα. Θέλει καμία χώρα, ναι. Χωρίς να ελέγχονται, χωρίς και χωρίς. Φυσικά εγώ και τους χρησιμοποιώ και για το σπίτι. Όταν χαλάει κάτι, άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βγάλει τα χαρτιά τους, που μένουν εδώ, που δουλεύουν και μια χαρά. Μέχρι εκεί όμως, έτσι. Ναι. Δεν μπορείς τώρα να. Ούτε απ' την άλλη, η Ελλάδα δεν είναι και μια χώρα που. Εντάξει, γιατί ακούγονται διάφορα. Δεν νομίζω ότι η συμπεριφορά μας είναι κακή απέναντι στους.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Να μην φτάνουμε στο άλλο άκρο. Και να σου πω τώρα κάτι. Οι Έλληνες έδωσαν τις εξετάσεις τους. Και τις έδωσαν τις εξετάσεις τους, τις έχουν δώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς. Πάνω από 10 χρόνια. Διότι όσοι είχαμε πάει και είχαμε βρεθεί τότε και κάναμε ρεπορτάζ στα νησιά που ερχόντουσαν οικογένειες.
1: Ήταν απίστευτο.
0: Εκεί στη Λέσβο, από εκείνη την πλευρά, ήταν πραγματικά όπως το λες.
1: Δεν υπάρχει αυτό που με τα παιδιά
0: που, δεν, και... που δεν υπήρχε ακόμα η Μόρια.
1: Ναι, ναι.
0: Τη φτιάχνανε εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρχε το καράτεπε.
1: Εκεί είχα πάει εγώ.
0: Λοιπόν, τους έβλεπες όλους να είναι στους δρόμους. Να είναι πεινασμένοι.
1: Ακριβώς. Και δεν φταίνει οι άνθρωποι.
0: Και πρόσεξε, πηγαίναν οι κάτοικοι γιατί υπήρχαν παιδιά, υπήρχαν γυναίκες, υπήρχαν μεγαλύτερης ηλικίας. Και πηγαίναν εκεί οι νησιώτες μας. Πηγαίνανε
1: οι Μυτιλινοί
0: και τους δίνανε φαγητό.
1: Το έζησε αυτό.
0: Λοιπόν, και επειδή το έχουμε δει μπροστά μας.
1: Μη λέμε και πράγματα.
0: Οι Έλληνες έχουμε δώσει τις εξετάσεις μας και τις έχουμε περάσει με άριστα.
1: Ναι, λοιπόν,
0: για να σταματήσει για λίγο αυτή η κουβεντούλα.
1: Ναι, να σταματήσει η κουβεντούλα, θα συμφωνήσω. Για τη Μαρφίν το είπατε έτσι, τη 46χρονη. Η οποία προφυλακίστηκε και θεωρείται και πολύ επικίνδυνη, λέει. Παρόλο που εκείνη.
0: Αυτό είναι το πόρισμα αυτό. Αυτό είναι μάλλον το σκεπτικό τη
1: απόφαση. Γιατί. Ναι, θα δούμε λοιπόν. Πάντω ο συνηγορό επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Ότι ήταν στην πορεία, αλλά μέχρι εκεί η δικαιοσύνη θα αποφανθεί και κρίνει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς. Πάντως προφυλακίστηκε.
0: Προφυλακίστηκε και διαβάζοντας το ενικός.gr,
1: ναι.
0: Λίγο νωρίτερα με το Θεοδόση τον Πάνου που μας έδωσε το ρεπορτάζ, και μόνο το γεγονός ότι χαρακτηρίστηκε από ανακριτή και εισαγγελέα, μάλλον το σκεπτικό της απόφασης, είναι ότι η 46χρονη θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε τη φωνική,
1: ναι.
0: Εμπριστική επίθεση.
1: Δολοφονική.
0: Έτσι, γιατί λοιπόν,
1: χάθηκαν αυτό... τις άνθρωποι και ένα έμβριο, δεν είναι απλό. Λοιπόν, μακάρι να. Επιτέλους να οι υπεύθυνοι να πληρώσουν για αυτό το έγκλημα στη Μαρφίν.
0: Λοιπόν, ο Τζίμι στέλνει από το Ρότερνταμ. Άκου, Τζίμι, ενδεχομένως εσύ να βγάζεις φλίκτενες όταν ακούς το όνομα Μητσοτάκης. Εμείς δεν αναφερόμαστε στο Μητσοτάκη. Γιατί είπα νωρίτερα, παραδείγματος χάρη, ότι για το. Μιλώντας λίγο για τα πολιτικά, τα οποία θα τα συζητήσουμε βεβαίως και μαζί, για το τι πρόκειται να κάνει για την οικονομία και όλα τα σχετικά. Εμείς δεν μιλάμε για το Μητσοτάκη, μιλάμε για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, έχει το όνομα Μητσοτάκης. Αύριο μπορεί να έχει κάποιο άλλο όνομα. Το 2019 μέχρι το 2019 είχε το όνομα Τσίπρας. Πριν τον Τσίπρα είχε το όνομα Σαμαράς. Είναι θεσμός, ξέρετε, ο Πρωθυπουργός της χώρας ψηφίζεται από το σύνολο αυτών που πηγαίνουν στην κάλπη και ψηφίζουν.
1: Εντάξει, εγώ θα πω κάτι. Έτσι, είναι άλλο το ότι διαφωνείς πολιτικά και θες να κάνεις κριτική θέμα στον οποιοδήποτε και σε οποιαδήποτε κυβέρνηση και σε οποιονδήποτε πρωθυπουργό. Είναι άλλο αυτό. Και φυσικά υπάρχει κόσμος που θέλει να κάνει κριτική και στην κυβέρνηση και προσωπικά στις πράξεις και στα όσα αποφασίζει ο πρωθυπουργός. Άλλο είναι αυτό. Και άλλο είναι, λέμε, με το που ανοίγουμε το στόμα μας να μην ξέρουμε τι λέμε. Έχω πει μακριά. Και εγώ το λέω για όλους αυτό, έτσι, για όλα τα δημόσια πρόσωπα, δηλαδή και πολιτικούς και τα πάντα. Δεν μπορείς να. Πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός στο ρόλο και στο πρόσωπο. Είτε, ξαναλέω, άλλο η κριτική και η σκληρή κριτική. Αυτό εγώ το δέχομαι. Αλλά τώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιείς χαρακτηρισμούς που δεν αρμόζουν. Πώς το λένε.
0: Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, όπως είναι ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
1: ο Πρόεδρος της Ελληνικής Συμπαράσεως, ο κύριος Τσίπρας, ο Πρόεδρος, η κυρία Λατινοπούλου που είδες τι έγινε στην Τίνο.
0: Ναι.
1: Είναι σωστό αυτό.
0: Ασφαλώς και δεν
1: είναι. Να μου πεις η ίδια που τους λέει γύφτος είναι σωστό. Ναι. Οκ. Αλλά απ' την άλλη, την πέφτουν πόσα άτομα. 40 άτομα, λέει, πόσα την πέσανε εκεί και τη βρίζανε. Α, είδες τι τη λέγανε.
0: Η κυρία Λατινοπούλου.
1: Που δεν έχω κανένα λόγο να περασπιστώ την κυρία Λατινοπούλου.
0: Όχι, θα σου πω. Είναι πολιτικό πρόσωπο.
1: Δεν μπορεί να μιλάς έτσι.
0: Ασφαλώς. Και γι' αυτό και το λόγο και την έχουμε κρίνει. Και την ψέγουμε κιόλας στην κυρία Λατινοπούλου. Διότι ασφαλώς τα πολιτικά πρόσωπα θα πρέπει λίγο τη ρητορική τους να την προσέξουν. Η πολιτική τα παλιά τα χρόνια, βρε Αμαλία, γιατί είμαστε μπαρουτοκαπνισμένοι εκεί στο πολιτικό ρεπορτάζ, στο οικονομικό, στο κοινοβουλευτικό, στο διπλωματικό. Τα παλαιότερα χρόνια προσπαθούσαν κιόλας να παράξουν πολιτισμό. Εδώ έχουμε χάσει την μπάλα. Έχουμε χάσει την μπάλα. Δηλαδή βγαίνει η κυρία Λατινοπούλου, καλά να είναι η γυναίκα, θα κριθεί από τους Έλληνες πολίτες.
1: Αυτό λέω.
0: Είναι σε ένα. Απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο.
1: Ναι. Ωραία. Ξεκάθαρα είναι αυτό.
0: Αλλά όπως και να το κάνουμε.
1: Έχει ξεκάθαρες απόψεις. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί της.
0: Ναι, πρέπει, παιδί μου, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Όταν σου έρχεται, ας πούμε, το παιδί σου και σε ρωτάει, μπαμπά, τελικά τους λέμε γύφτους ή τσιγκάνους ή Ρωμά.
1: Εγώ θα συμφωνήσω. Συμφωνώ απόλυτα. Πρώτα απ' όλα, επειδή υπάρχουν και μέσα σε αυτή την κοινωνική ομάδα, υπάρχουν και άνθρωποι που πια σπουδάζουν, τα παιδιά τους πάνε σχολείο. Ασφαλώς. Και εμείς δεν έχουμε κάνει προσπάθειες να κοινωνικοποιηθεί η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, έτσι. Να τους εντάξουμε στην κοινωνία. Κάποιοι βέβαια δεν θέλουν. Γιατί και αυτό υπάρχει. Έτσι. Οι καταβλισμοί και όλα. Δεν θέλουν. Έχουν συνηθίσει αυτόν τον τρόπο ζωής. Και περίμενε. Και να πούμε και το αυτοδίκαιο. Είναι. Είδες τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας πριν κάποιους μήνες.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, ότι είναι σχεδόν πρώτη στην παραβατικότητα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Και άλλο είναι να λες και να τους χαρακτηρίζεις γύφτους. Διαφωνώ κάθετα. Όμως και απ' την άλλη, είναι μια γυναίκα, μια πολιτική αρχηγός. Δεν μπορεί τώρα να την πέφτουν 20 άτομα και να τη χαρακτηρίζουν όπως τη χαρακτηρίζουν και τη χαρακτήρισαν. Έτσι,
0: εδώ λοιπόν έρχεται το κομμάτι ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί βία, είτε αυτή είναι ελεκτική, πόσο δε μάλλον να ασκεί βία με τα χέρια του ή με οτιδήποτε άλλον απέναντι σε έναν συνάνθρωπό του. Ακόμα και αν διαφωνεί με τις απόψεις
1: του.
0: Έτσι, εμείς διαφωνούμε με τις απόψεις.
1: Ναι,
0: εγώ τουλάχιστον προσωπικά διαφωνώ με τις απόψεις της κυρίας Λατινοπούλου.
1: Ούτε για τους μετανάστες, ούτε για τους Ρωμά. Δεν έχω τις ίδιες. Έχω άλλες απόψεις.
0: Από εκεί και έπειτα όμως θα υπερασπιστούμε την άποψή της, διότι αυτή είναι η δημοκρατία.
1: Όχι,
0: θα την υπερασπιστούμε από την άποψη.
1: Και την ίδια ως πρόσωπο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θα ήθελα εγώ, γιατί το έχουμε ζήσει κι εμείς. Περίμενε. Γιατί και εμείς έχουμε ένα μικρόφωνο, λέμε αυτό που πιστεύουμε εμείς και μετά έρχονται κάποια υβριστικά μηνύματα ή να είμαι έξω με το παιδί μου. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Και κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λέω στο ραδιόφωνο, να με βρίζει. Αυτό είναι δημοκρατία.
0: Όχι, σε κάθε περίπτωση δεν είναι δημοκρατία.
1: Το να μου κάνεις κριτική, το δέχομαι. Γιατί και εγώ δεν μπορώ να συμφωνούμε όλοι, γι' αυτό υπάρχει δημοκρατία. Έτσι, από την άλλη, οι χαρακτηρισμοί, δηλαδή το τι τις είπαν, το τι τους έσουραν, ήταν απίστευτο γιατί είδα το βίντεο.
0: Ναι.
1: Σας ξαναλέω ότι και εγώ και ο Σπύρος δεν συμφωνούμε με αυτά που λέει η κυρία Λατινοπούλου. Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, καλημέρα από την Κοζάνη, στέλνει ο Γιώργος. Θα το δούμε αυτό, δεν το ξέρω, να σου πω την αμαρτία μου.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
7: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις τον δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
8: Η ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
7: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
8: ΣΑΕΚ Τομή.
7: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα,
12: κάθε ώρα
11: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
12: Energy
11: 94,2.
13: Θεωρείς αξελός, οριοθετήθηκε άμεσα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι Αττικής. Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη διαδοχή διοργάνωση αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να αποδεχθούν τους όρους μας, ισχυρίζεται το Ιράν. Τα ελέγχουμε πλήρως, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 30 στα Χανιά.
15: Μιντέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM. Εντάξει, οι ακροατές μας έχουν και χιούμορ. Λέει λοιπόν ο Βασίλης, φέτες είμαστε όλοι ευτραφούλιδες. Απλά εμείς είμαστε όλο το βαρέλι φέτας, οι άλλοι είναι σκέτες φέτες. Την καλημέρα μου.
1: Και το προτιμούμε το βαρέλι της φέτας.
0: Φέτα
1: βαρέλι.
0: Τώρα εντάξει. Όχι λευκό τυρί και βλακίες, ακλαμάρες.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Πριν από καμία εβδομάδα, γυρίζοντας από τη δουλειά προς το σπίτι, σταματάω στο σούπερ μάρκετ. Μου είχε έρθει η ρεαμαλία, η γεύση. Η γεύση για φέτα.
0: Ναι.
1: Πάω λοιπόν απευθείας εκεί.
0: Βρες ένα κιλό.
1: Βαριλίσια. Μου είπε από δύο περιοχές, λέω η πιο μαλακιά.
0: Α, εγώ την πιο. Εγώ με το. Μ' αρέσει.
1: Όχι, όχι, εμένα μ' αρέσει. Ναι. Μου λέει αληφή, μου λέει να την αλείψεις. Βάλε, του λέω ένα κιλό.
0: Τι έφαγες όλο. Να η φατσοκυλιά.
1: Όχι ρε παιδάκι μου, άλλο 13,5 ευρώ το κιλό.
0: Α, καλά τώρα. Θυμάσαι πόσο την παίρναμε.
1: Κομματάκι, κομματάκι την τρώω.
0: Θυμάσαι πόσο την παίρναμε τη φέτα.
1: Η μισή θα γίνει ροκφόρ.
0: 6 ευρώ.
1: 6 ευρώ, ασφαλώς.
0: Και θεωρούσες και ακριβή.
1: Εννοείται.
0: Δεν συζητάω για τις γραβιέρες στις ελληνικές που έχουν πάει 20-21 ευρώ, 19 κτλ. Εντάξει, παιδιά, πραγματικά κάθε φορά που πάω στο σούπερ μάρκετ, στα αλαντικά και στα τυριά, οι άνθρωποι παραμιλάνε. Και πλέον να σου πω πάνε, παίρνουν και συγκεκριμένα πράγματα. Παίρνουν 10 φέτες για τόστ, για τα παιδιά τους, για τα τόστ. Για το τόστ. Παίρνουν ένα τέταρτο γραβιέρα, ίσα ίσα. Τώρα, αν έχεις παιδιά, τι να σου κάνει το ένα τέταρτο γραβιέρα και το ένα κιλό φέτα.
1: Όχι, παιδί μου, τι είναι αυτά που
0: λέμε. Μιλάμε τώρα τα παιδιά. Θέλουν μισό κιλό φέτα στην καθησιά τους, και αγόρια στην εφηβεία. Λοιπόν, πικραμένη ιστορία με την ακρίβεια. Και βλέπω ότι και το πετρέλαιο ανεβαίνει και σήμερα, να ξέρετε. Κοντά στα 90.
1: Γι' αυτό το λόγο. Α, ναι, για πες τις γενικές τιμές. Έφτασε 90.
0: Έφτασε 90 το άγγιξε και είναι στα 89,2 τώρα. Καταλαβαίνετε όμως ότι τα 89,2 είναι ψηλή τιμή. Δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι 75, δεν είναι 78. Και αναρωτιέμαι λοιπόν.
1: Κάτσε βρε Αμαλία, και πού θα φτάσει η τιμή να πούμε στο ταμπλό της βενζίνης.
0: Δεν ξέρω. Πάντως είδες τι γίνεται. Λέει, υπάρχει εχθές τα ρεπορτάζ όλα.
1: Ναι.
0: Μιλούσαν για την ραγδαία αύξηση τιμές στο ντίζελ.
1: Ναι.
0: Πλήττεται περισσότερο το ντίζελ. Και όταν είναι το ντίζελ δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα που έχει ο καθένας με πετρέλαιο και κινείται, είναι και όλα τα. Όλες αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν. Δηλαδή αγρότες, μεταφορικές, τα φορτηγά, με τι είναι, με πετρέλαιο. Αυξάνονται τα κόστη,
1: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει. Και αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι ο προβληματισμός. Ότι ανεβαίνοντας το ντίζελ, γι' αυτό υποτίθεται ότι έδωσε και τα επιδόματα. Γι' αυτό υποτίθεται ότι έκανε και ανακοινώσεις ο κύριος Μητσοτάκης, ναι. Ο πρωθυπουργός. Να, ο πρωθυπουργός της χώρας. Τώρα τι να πούμε, ότι τις έκανε τις ανακοινώσεις άλλος, ο Μητσοτάκης έκανε τις ανακοινώσεις. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα.
0: Δεν κάνω εγώ τις ανακοινώσεις. Το αποτέλεσμα θέλω να δω. Γιάννη μου, Γιάννη, σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει. Εμείς είμαστε στο ιδιωτικό τομέα. Κοίταξε να βρεις κανέναν άλλο να το πεις αυτό. Σε κανέναν άλλον. Όχι σε εμάς εδώ πέρα που ξυπνάμε από τις 5 η ώρα για να είμαστε και 4 και 3 που ξυπνάει. Άστο τώρα. Άστο τώρα. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Δηλαδή κάπου όπα. Δηλαδή εντάξει. Λοιπόν, ναι, ο πρωθυπουργός έκανε σε ανακοινώσεις, αλλά έκανε και την επιδότηση. Είπε 10-15 λεπτά στο ντίζελ. Αλλά πούντα. Πήγανε αέρα.
1: Όντως,
0: αυτό είναι το θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει. Όχι οι ανακοινώσεις. Με ενδιαφέρει να δω τα αποτελέσματα.
1: Θα έχουμε τον Νίκο τον Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βεζονοπολών και Πρατηριούχων, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται, διότι η κατάσταση πραγματικά έχει φτάσει στο απροχώρητο. Πρώτα απ' όλα στέλνουν μηνύματα μέχρι και οι ταξιτζίδες, οι οδηγοί ταξί.
0: Δεν το συζητάς οι άνθρωποι, ξέρεις πόσο έγινε το κόστος για να γεμίζουν το ταξί με πετρέλαιο.
1: Ανά δύο μέρες είναι αναγκασμένοι να βάζουν 130 και 140 ευρώ πετρέλαιο για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Ότι τα μισά χρήματα και παραπάνω τα αφήνουν στο δρόμο.
0: Ναι, αυτό το έχουν σκεφτεί κάποιοι. Και όχι εμείς. Στην κυβέρνηση να το σκεφτούν. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν περιθώρια και δημοσιονομικά κτλ. Ναι, όλα μαζί ναι. Αλλά κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια και να αντιμετωπιστεί και να έχει αποτέλεσμα. Δεν είναι να λέω εγώ στο Σπύρο και στον Νίκο, α, ξέρεις κάτι, από 31 Αυγούστου θα πέσουν 10% τα φρούτα και τα λαχανικά. Τυχαίο. Μα δεν θα πέσουν, γιατί χθες πάλι ο κ. Λεγκουρδής μου έστειλε φωτογραφίες που αυξάνονται τιμές.
1: Αυξάνονται τιμές, ναι.
0: Δεν πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να παρέμβουν.
1: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις λίγο.
0: Συγγνώμη
1: γιατί,
0: τώρα.
1: Όχι, καλά κάνεις και τα λες. Απλά σε συνέχεια του σχολείου σου, στο μήνυμα του Γιάννη. Γιάννη, ούτε σε γραφεία τύπου. Ούτε ομορφάντρες είμαστε. Η Αμαλία είναι όμορφο γυναίκα, είναι άλλο πράγμα. Μιλάω για τους ομορφάντρες. Έτσι, ούτε τίποτα. Στον ιδιωτικό τομέα και στην ΕΡΤ που ήμουνα καμιά δεκαπενταριά χρόνια, ήμουνα στο ρεπορτάζ και ήμουνα συμβασιούχος. Όλα τα χρόνια. Ο δημόσιος υπάλληλος δεν υπήρξε κανείς από τους δυο μας ποτέ. Αλλά δεν στο. Και ούτε υποψήφοι ήμασταν και ποτέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά.
0: Αυτά.
1: Κύριε Γιαννάκο, πέφτουνε σοβάδες στα νοσοκομεία.
0: Καλημέρα σας, ο πρώτος που εδίνει, ο κύριος Γιαννάκος.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Κάντου, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Τι γίνεται, τι προβλήματα δημιουργούνται?
0: Τι έχει συμβεί?
2: Εντάξει, στο νοσοκομείο Βενιζέλιο, σε ένα παλιό κτίριο του 1950, σε γραφείο γιατρών, Σαββατοκύριακο που ήταν κλειστό, ευτυχώς, Σαββατοκύριακο που ήταν κλειστό, έπεσε ένα τμήμα από το σοφά στο ταβάνι και αυτό αναδεικνύει αυτό που εμείς συνεχώς λέμε, ότι θα πρέπει η κτηριακή αναβάθμιση των νοσοκομείων να συνεχιστεί. Είναι υπεραπαραίτητη γιατί βοηθάει και τις συνθήκες εργασίας αλλά και τους ασθενείς. Οι συνθήκες είναι πιο ανθρώπινες στην νοσηλεία τους.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μπορούμε να μιλάμε μόνο για την αναβάθμιση? Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά,
0: έλεγχη,
1: δηλαδή δεν κάνεις μια επισκευή? Το 1950 είναι, δεν είναι να πούμε το...
0: Ναι. Εγώ είμαι υπέρ των ανακαινήσεων και καλά κάνουν και ανακαινίζονται και πολύ σωστό είναι τα νοσοκομεία. Έχω πάει σε ανακαινισμένες πτέρυγες νοσοκομείων που είναι εξαιρετικές, αυτό πρέπει να το πω. Από την άλλη όμως βλέπουμε τι έγινε και στο Βενιζέλιο. Από το 1950, έπεσε ο σοφάς. Εκεί τι γίνεται, απλά στα κοιτάμε.
2: Έχουμε πάρα πολλές φορές καταγγείλει ότι έχουν αποδεκατιστεί οι τεχνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, αλλά όμως όταν έχεις κτίρια τα οποία είναι 70 και 100 ετών, τέτοια ζητήματα θα τα περιμένεις. Όπως και το χειμώνα, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε νερά τα οποία μπαίνουν μέσα σε κλινικές και θαλάμους, σε παλιά κτίρια. Γι' αυτό και λέμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει. Έχουν γίνει σημαντικές κτηριακές βελτιώσεις σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Σε κέντρα υγείας είχαμε αμίαντο 100 χρόνια, στο οποίο ερχόταν σε επαφή και ασθενείς και προσωπικό, το οποίο διορθώνεται. Πρέπει να συνεχιστεί αυτό, γιατί διορθώθηκαν κτηριακά με το Ταμείο Ανάκαμψης επίγοντα περιστατικά, κλινικές κτλ. Αλλά συνεχίζουν όμως να υπάρχουν παλιά κτίρια τα οποία συνεχώς θα μας δημιουργούν προβλήματα, ειδικά πριν.
1: Έλεγχοι γίνονται, κύριε Γιαννάκο, και για ποιο λόγο σας το ρωτάω?
0: Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, έκανε μια ανάρτηση σχετικά με αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι, κύριε Γιαννάκο?
2: Έκανε μια ανάρτηση. Η οποία ανάρτηση, ναι, συμφωνούμε ότι τα κτίρια πολύ σωστά αναβαθμίζονται. Στηρίζουμε κι εμείς αυτή την επιλογή. Είναι απαραίτητη.
1: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην το στηρίζει.
2: Θα πρέπει όμως τα νοσοκομεία να έχουν χέρια, δηλαδή προσωπικό να εργάζονται. Και δεύτερον, θα πρέπει τα κτίρια τα οποία είναι παλιά να τα στηρίξει ο κρατικός προϋπολογισμός, να έχουν δηλαδή τα νοσοκομεία τους απαραίτητους πόρους, χρήματα, προκειμένου να κάνουν και την αναβάθμιση των άλλων κτιριών.
1: Άρα δηλαδή αυτό δεν γίνεται. Για να το ζητάτε να γίνει, σημαίνει ότι δεν γίνεται.
0: Ουσιαστικά δεν υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες.
2: Όσα έχουν, σας επαναλαμβάνω, ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, αναμορφώνονται και πραγματικά είναι πάρα πολύ βοηθάνε.
1: Μισό λεπτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και ουδείς νομίζω δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος σε αυτή την χώρα που δεν το χαιρετίζει αυτό. Δηλαδή να έχουμε γενικότερα ανακαινήσεις νοσοκομείων ή να
0: το
1: έχουμε νέες πτέρυγες ή οτιδήποτε.
0: Τα παλαιά κτίρια που δεν θα ανακαινιστούν. Δεν πρέπει να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, έλεγχοι και διορθώσεις, ξέρω, επισκευές.
2: Πρέπει να ενισχύσουμε τις τεχνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, οι οποίες έχουν
1: αποδεκτεί,
2: δεν γίνονται προσλήψεις προσωπικού. Και
0: δεν έτρεχε για προσλήψεις διαγωνισμός νοσηλευτικού ιατρικού. Τι ακριβώς? Και υπήρχε και ενδιαφέρον. Έτσι μαθαίνω.
2: Ακούστε. Είναι άλλο ζήτημα για το νοσηλευτικό ιατρικό προσωπικό.
0: Εσύ λέει για τεχνικό προσωπικό.
2: Μιλάμε για τις τεχνικές υπηρεσίες.
0: Εντάξει, κύριε Γιαννάκο, ναι. Καταλαβαίνω.
2: Τώρα πάμε στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και αυτό συνδέεται και με την ακρίβεια, το θέμα που άκουγα και συζητάγατε πριν, η μισθή μας είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ένας νοσηλευτής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ο πρώτος μισθός που μπαίνει στο σύστημα είναι 860 ευρώ. Και εμείς ως δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουμε 12 μισθούς, όχι 14, όπως λαμβάνουμε.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό, βεβαίως.
2: Πιστέψτε, λοιπόν.
0: Δηλαδή, θέλετε ο νοσηλευτής που πηγαίνει, ο πρωτοδιοριζόμενος νοσηλευτής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, συλλαμβάνει 860 ευρώ μηνιαίο μισθό.
2: 860 ευρώ.
0: Χωρίς τις υπερορίες και τα βραδινά και αυτά, αν θεωρήσω.
2: Και άλλα 100 ευρώ από τα βραδινά. Και όταν λέμε 860 ευρώ μέσα εκεί είναι και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγινής απασχόλησης.
0: Δηλαδή τα 860 είναι μέσα και το επίδομα επικίνδυνης.
2: Ακριβώς. Και αυτό είναι ο τελικός μισθός. Συν οι πρόσθετες αμοιβές όταν δουλεύεις 7 νύχτες, 7 απογεύματα και 3 αργίες, παίρνεις άλλα 100 ευρώ το μήνα.
0: 7 νύχτες άλλα 100 ευρώ το μήνα.
2: 7 νύχτες, 3 αργίες και 7 απογεύματα. Άλλα 100 ευρώ. Ακούστε. Ο βοηθός νοσηλευτή 760 ευρώ το μήνα. Και ο τραυματιφορέας 700 ευρώ το μήνα. Ο πρώτος μισθός. Πιστεύετε εσείς ότι με αυτή την.
0: Κάτω από το κάτω το μισθό δηλαδή.
2: Ορίστε.
0: Κάτω από το κάτω το μισθό.
2: Βεβαίως. Και το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές. Επί 12.
0: Ναι, αυτό επί 12 το, σίγουρα είναι επί 12, το γνωρίζουμε.
2: Αυτό είναι ο πρώτος.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτούς τους μισθούς δεν τους παρασύρει. Όχι, μισό λεπτό.
2: Το καθαριστικό είναι στο νοσοκομείο, δηλαδή επανανία που υπαλλήλει.
1: Ένα λεπτό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο.
0: Εγώ δεν το ήξερα για τους τραυματιοφορείς.
1: Μα είναι δυνατόν να υπάρχει κατώτατος μισθός.
2: Ο πρώτος μισθός, επαναλαμβάνω, όχι αν βρείτε έναν τραυματιοφορέα ο οποίος είναι 20.
0: Όχι, μιλάω για το πρώτο μισθό. Όχι, όχι. Καταλάβαμε τι λέτε.
1: Εξαιρείτε ο πρώτος μισθός από
0: μα γίνεται ένας άνθρωπος τραυματιοφορείς να παίρνει 700 ευρώ.
1: Μισό λεπτό, Αμαλία. Εξαιρείτε ο πρώτος μισθός από το όριο του κατώτατου μισθού.
2: Εμείς πληρωνόμαστε με το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Και εγώ σας λέω ότι ο κατώτατος μισθός πάντα να είναι στα όρια. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι παίρνουν 14 μισθούς.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Το είπαμε σωστό. Δεν έχουν κοπεί τα δώρα στο δημόσιο. Το ξέρουμε την εποχή των μνημονίων και δεν επανήλθαν. Αλλά μου προκαλεί εντύπωση τα 700 ευρώ. Αλήθεια, κύριε Γιαννάκο, μου προκαλεί εντύπωση.
2: 520 θέσεις. Τα πανεπιστήμια της χώρας μας, στις νοσηλευτικές σχολές, είναι κενές το
0: 30%. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι.
2: Γιατί είναι κενές?
0: Γιατί είναι δεν κενές. Υπάρχει κίνητρο οικονομικό όταν τελειώσει τη σχολή, δεν μπορείς να ζήσεις.
2: Γιατί να πας να δουλέψεις νοσηλευτής, καρσόνι, μπορεί να βγάλεις περισσότερα. Και σας λέω εγώ, μπορεί ένας νοσηλευτής που ζει στην Αθήνα να πάει να δουλέψει σε ένα νησί των
0: Ιωαννίνων
2: και με αυτούς τους μισθούς?
0: Όχι, βέβαια. Χωρίς σπίτι και να νοικιάσει σπίτι και. Πώς θα γίνει αυτό? Μάλιστα.
2: Το πρόβλημα λοιπόν. Γίνονται προκηρύξεις συνεχώς, αλλά αν δεν αυξηθούν οι μισθοί, δεν πρόκειται να προσελκύσουμε υγειονομικό προσωπικό στο σύστημα.
1: Ναι, εδώ που βγάζουμε τους υπουργούς, τους αρμόδιους. Μας λένε ότι δίδονται κίνητρα, ότι.
0: Έχουν αυξηθεί οι μισθοί, αλλά βεβαίως πρέπει να αυξηθούν κι άλλο.
2: Ακούστε, κίνητρα δίνονται και πάλι αυτά δεν είναι ικανά να προσελκύσουν στο ιατρικό προσωπικό.
1: Ωραία, όταν μιλάμε για κίνητρα, μισό λεπτό κύριε Γιαννάκο, όταν μιλάμε για κίνητρα, ποια είναι αυτά τα κίνητρα? Δηλαδή όταν εγώ θέλω να γίνω, να λάβω μέρος και να γράψω το όνομά μου, να κάνω την αίτηση σε μια προκήρυξη, είτε για νοσηλευτής, είτε για τραυματιοφορέας, εγώ υπογράφω εκείνη την ώρα και διεκδικώ μια θέση για την οποία θα αμείβομαι με 700 ευρώ, 700 τόσα ευρώ που είπατε.
2: Κύριε Παπαδάκη, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο ούτε στα νησιά, ούτε στην περιφέρεια, ούτε αλλού, ούτε πουθενά.
1: Μάλιστα.
2: Για το προσωπικό που σας ανέφερα. Η μισθή είναι αυτή. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, προσέξτε, και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υποβαθμίζεται, αλλά και οι συνθήκες εργασίας εμάς γίνονται εξαντλητικές, γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό.
0: Έτσι είναι ακριβώς.
2: Γίνονται λοιπόν προκηρύξεις, αλλά για να υπάρξει ενδιαφέρον, θα πρέπει να βελτιώσουμε τους μισθούς. Είναι πια επιτακτική ανάγκη. Διαφορετικά το προσωπικό θα μας φύγει όλο για το εξωτερικό. Και σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν επαγγελματίες υγείας να έρθουν εδώ. Σας λέω εγώ, έχουμε δυνατότητα εμείς να πάρουμε από τρίτες χώρες? Γιατί ένας από τρίτη χώρα να έρθει στη χώρα μας να δουλέψει επαγγελματίας υγείας και να μην πάει στη Γαλλία, την Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία να πάρει 400 και 500 μισθούς? Ούτε τέτοιους θα προσελκύουμε σε 10 χρόνια.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.
1: Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη. Παρακαλώ.
3: Real FM.
4: Άσε με γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοίτα, Σπύρο μου, η συζήτηση με τον κύριο Γιαννάκο ήταν ενδιαφέρουσα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Έτσι, όπως είπες και εσύ, φυσικά είμαστε όλοι υπέρ το ότι ανακοινίζονται τα νοσοκομεία. Έτσι, ναι, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και προβλήματα. Την ίδια στιγμή, άκουσα το μισθό του τραυματοφορέα, συγγνώμη, μπορεί να είμαι ηλίθια, αλλά δεν ήξερα ότι παίρνει 700 ευρώ.
1: Όχι, ούτε.
0: Πρόσεξε. Ο πρώτος μισθός, έτσι, και 100 ευρώ λέει για, για 7ήμερη εργασία, ναι, και δύο αργίες. Όχι, για εφημερίες. Και...
2: για εφημερίες, τρεις αργίες και. Τέλος πάντων, εάν πρέπει να κάνεις ολόκληρη εξίσωση, μαθηματική εξίσωση, για να δεις τελικά στο τέλος του μήνα πόσα χρήματα θα πάρεις και τα χρήματα αυτά να μην σου φτάνουν να περάσεις το 15ήμερο. Το 15ήμερο. Την ίδια ώρα που εχθές το συζητούσαμε για τα ενίκια, ένα σπίτι 30-40 τετραγωνικά, καλά μην νομίζετε σε καμία ιδιαίτερη περιοχή, φτάνει μέχρι τα 600 ευρώ.
0: Φυσικά.
2: Μέχρι τα 600 ευρώ.
0: Χολαργός αυτός θεωρείται λοιπόν... πλούσια περιοχή.
2: Ρε παιδί,
0: ξέρω
2: μου...
0: ο καθένας μπορεί να πει, μιλάει κάτσε για το Χολαργό. Χολαργός είναι μια μεσαία περιοχή.
2: Στα Πετράλων να φτάνει μέχρι τα 1000 ευρώ.
0: Περίμενε, θα σου πω, στο Χολαργό. Ναι. Έτσι, ένα μικρό, 70 τετραγωνικά.
2: Ναι.
0: Στο δεύτερο όροφο, παλιά πολυκατοικία, πολύ παλιά. 1000 ευρώ.
2: Εντάξει, τι να πεις από εκεί, επειδή.
0: Δεν έχω να πω κάτι.
2: Άρα, έχεις μια πολιτεία η οποία δεν κάνει τίποτα για να κατεβάσει τα ενίκια, δημιουργώντας τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα.
0: Ή αυτά που κάνει δεν έχουν αποτέλεσμα.
2: Πρέπει, παιδί μου, εξαρτάται για ποιον. Τώρα να σου πω κάτι. Αυτά τα οποία, άμα δεν έχουν αποτέλεσμα, είτε τα κάνει, είτε τα λέει, είτε τα εξαγγέλει, είτε όχι, με συγχωρείς. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Όταν λοιπόν ένας νοσηλευτής, ένας νέος άνθρωπος, βγαίνει από το πανεπιστήμιο και θέλει να δουλέψει και βλέπει μπροστά του μία προκήρυξη και προσπαθεί να μπει σε ένα νοσοκομείο και τα χρήματα τα οποία παίρνει δεν του φτάνουν για να βγάλει τα έξοδα του σπιτιού του,
0: του σπιτιού, τα προσωπικά του, του. Μα, τα προσωπικά του.
2: Δεν έχουμε πάει στα προσωπικά του σπιτιού για
0: δεν
2: να νοικιάσει. Άμα δεν έχεις δηλαδή δικό σου σπίτι,
0: τελείωσε.
2: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ακριβώς, Μιχάλη. Energy.
3: 94,2. Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα, θα δούμε.
5: Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας.

0: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και τη επιχείρησή σα.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργία επιχειρήσεων. Πλήρη διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
0: Με εξειδικευμένου μηχανικού, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελο από τη μελέτη και την αδειοδότηση έω την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλού συνεργάτε. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
6: Για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
7: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Real FM. Η ώρα είναι 9.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε,
14: ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά Ραφίνα και Λαύριο με εκδρομή του 15 Αυγούστου, αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Συνέχιζε οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να αποδεχθούν τους όρους μας, ισχυρίζεται το Ιράν. Θα ελέγχουμε πλήρως, απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι δεν εμπιστεύεται την Ιρανική ηγεσία. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ο Μίλτος Τεντόγλου αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Μπράβο για μία ακόμη φορά. Προχώρα και όλο και πιο μπροστά, έγραψε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, σημείωσε από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής του λιμενικού τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκτός συνέχειας του Champions League έμεινε ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε στην Ολλανδία με 2-1 στην παράταση από την Eindhoven στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Στη League Phase του Europa League θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι. Στη Σόφια ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 2-1 στην παράταση την CSKA 1948 και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: αρέσει που. Α, όχι, δεν θα το πω. Άσε, για να μην το τέτοιο, για να μην το χρυσουζέψω. Άσο, γιατί είναι ήρεμη ημέρα. Δεν έχουμε. Ναι. Είναι καλά. Απλά προσοχή, διότι είναι σε υψηλή επικινδυνότητα ο νομός Αττικής λόγω των ψηλοανέμων και όλα τα σχετικά.
1: Και δροσιά, βέβαια, θα έχει τις επόμενες μέρες.
0: Τις επόμενες ημέρες. Σήμερα λίγο προσοχή. Ναι. Όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες. Τα ξέρετε, τα έχουμε πει.
1: Μην το κάνετε, αφήστε το. Το κάνετε μια άλλη μέρα. Όταν θα είναι ο καιρός διαφορετικός.
0: Λοιπόν, η Βέρα μου, η Βέρα μου, ναι, την κάνεις Βέρα, καλημέρα. Έχει το θέμα, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχουν, λέει, μετανάστες, είναι μόνο λάθρο. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε την ταμπέλα οπωσδήποτε.
1: Είναι λάθρο.
0: Εντάξει, okay, είναι λάθρο. Ό,τι θες, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εμείς βλέπουμε ανθρώπινες ψυχές, βλέπουμε ανθρώπους.
1: Έτσι,
0: και βεβαίως βλέπουμε από τη μία πλευρά ανθρώπους, από την άλλη όμως βλέπουμε και επισημαίνουμε την ανάγκη να προστατεύσει τα σύνορά της η κάθε χώρα. Πόσο δε μάλλον η δική μας η χώρα, η οποία είναι το νοτιοανατολικότερο κράτος, σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, και βλέπουμε ανθρώπινες ψυχές, το είπες πάρα πολύ ωραία, το κρατώ αυτό.
0: Λίγο αυτό πρέπει να
1: ανθρώπινες ψυχές. Από
0: τώρα
1: την άλλη, φυσικά, ξανά, δεν θέλει η χώρα να γίνει βαστεστική
0: βάση. Ούτε καν.
1: Έτσι, πρέπει να υπάρχουν και νόμοι και να τηρούνται και να έχουμε και ένα πλαίσιο. Από την άλλη, δεν μπορώ να βλέπω οικογένειες.
0: Αλλά όταν βλέπεις.
1: Λάθρο.
0: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εντάξει. Όταν βλέπεις τον άλλον να βρίσκεται στη θάλασσα και να κινδυνεύει. Εκείνη την
1: τώρα
0: ώρα δεν θα πας να τον ρωτήσεις. Το πρώτο πράγμα που θα σου έρθει στο μυαλό είναι να τον ρωτήσεις αν είσαι λάθρο μετανάστης.
1: Ή να τον σώσεις.
0: Να τον
1: ή
0: σώσεις,
1: τα παιδάκια
0: βεβαίως,
1: που είναι μες στις βάρκες και τα στιβάζουν τα παιδάκια.
0: Λοιπόν.
1: Πολλά μηνύματα για τα νοσοκομεία, να ξέρετε. Mm. Όχι για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι είναι ήρωες, έτσι, δίνουν ένα αγώνα, μια μάχη καθημερινή, αλλά για άλλα θέματα και εγκαταστάσεων κτλ. Το λέω. Δηλαδή, θα διαβάσω εδώ σχετικά με το νοσοκομείο Κορίνθου. Είναι ο φίλος μας ο Βασίλης. Παιδιά, νοσηλεύτηκε η μητέρα μου στο νοσοκομείο της Κορίνθου μέχρι και χθες. Το κλιμακτιστικό στο δωμάτιο που ήταν είχε πρόβλημα και έκανε 4 μέρες να το φτιάξουν. Καταλαβαίνετε, καλοκαιριάτικα και με υποσέντονα έβρεζαν οι ασθενείς εκεί μέσα. Το προσωπικό όμως όλο ήταν φουλ εξυπηρετικό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Σχεδόν όλος ο εξοπλισμός που είδα είναι από δωρεές. Τελικά που πήγαν, λέει, από τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Παιδιά, έχουν γίνει πολλά πράγματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Έχουν γίνει πάρα πολλά.
0: Δηλαδή, μόνο τον Ε65 να καθίσει.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι
0: πάρα πολλά τα έργα.
1: Και σχολεία και. Και το πρόγραμμα Μαγκέτια για να ακούγεται τα σχολεία και νοσοκομεία και έργα υποδομής. Δεν είναι. Εγώ δεν τα ισοπεδώνω όλα. Όχι. Αλλά βλέπεις τι λέει ο Βασίλης για το προσωπικό. Ότι όλο ήταν φουλ εξυπηρετικό.
0: Εντάξει. Όχι,
1: το συνδέω και με τους μισθούς που λέμε κάποιοι. Οι άνθρωποι που μπαίνουν στο ΕΣΥ δίνουν το καλύτερο τους αυτό.
0: Το 90%. Το φιλότιμο δεν έχει χαθεί.
1: Έτσι.
0: Και οι άνθρωποι πραγματικά υπερβάλλουν αυτόν για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους πάντες σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Έτσι και παντού, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Οφείλουμε να το πούμε αυτό, να το λέμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει η μία κατηγορία, υπάρχει ασφαλώς όμως και η άλλη κατηγορία, την οποία δεν πρέπει να την ισοπεδώνουμε. Δεν πρέπει να την ισοπεδώνουμε.
1: Και λέει η Κωνσταντίνα, μετά από ένα μήνα νοσηλεία τον Ιούνιο στο νοσοκομείο Μεταξά και άλλες 10 μέρες στο Αγία Όλγα. Mm. Το Γιάργο το έχουν ανακοινήσει, δεν ξέρω τα ΤΕΠ, γιατί πήγα. Τα ΤΕΠ υπερσυγχρονάτο, η θάλαμη νοσηλείας του 1960, θλιβερή τουλάχιστον.
0: Εντάξει.
1: Δεν λέει, είδες που λένε όμως για αυτό το κομμάτι και δεν λένε για το προσωπικό, για το ιατρικό, νοσηλευτικό. Θα επιμείνω εγώ σε αυτό.
0: Το Πάσχα, η μεγάλη μου κόρη έπαθε μία πνευμονία. Την πήγε λοιπόν η μητέρα της και μετά με ενημέρωσαν και εμένα και πήγα και εγώ στον Ευαγγελισμό. Λοιπόν, καινούργια κρεβάτια.
1: Ναι, ναι.
0: Ο θάλαμος δεν ήταν καλός.
1: Ναι, δεν ήταν από τους ανακαινισμένοι.
0: Δεν ήταν στην ανακαινισμένη πτέρυγα. Ήταν και μάλιστα ήταν το ίδιο διάστημα που
1: υπήρξε
0: και το περιστατικό με τον.
1: Τέλος πάντων. Και τον Γιώργο Μελονάκη, μάλλον.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι πολύ καλά στην υγεία, τον να πούμε.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Και μπράβο, και μπράβο. Να σου
0: τον
1: πω όμως κάτι.
0: Και με τον Θοδωρή τον Ρουσόπουλο,
1: ναι,
0: μια χαρά. Μια χαρά.
1: Να σου πω όμως κάτι. Τα νοσοκομεία είχαν φτάσει σε αυτήν την κατάσταση γιατί 10 χρόνια μνημόνιο δεν είχε γίνει τίποτα και δεν μπορούσε να γίνει κάτι.
0: Συμφωνώ. Θέλω να καταλήξω.
1: Δηλαδή, τα πούμε όλα αυτά.
0: Θέλω να καταλήξω στο εξής. Παρόλο που ο θάλαμος δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός, παρόλο που υπήρχε έλλειψη προσωπικού, όσοι ήταν εκεί, όσοι και όσες, γιατροί, νοσηλευτές, και επειδή μικρής ηλικίας, 19 χρονών, 18-19 χρονών είναι η μεγάλη μου η κόρη, σκιστήκαν.
1: Ναι, δεν το συζητώ.
0: Κάθε τρεις και λίγο ερχόντουσαν και τη ρωτάγανε αν θέλει κάτι, αν αυτό, πώς είναι, η μία εξέταση πίσω από την άλλη. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Δεν υπάρχει διακρίση στα δημόσια νοσοκομεία. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον Γιάννη Χατζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο, και τον ευχαριστούμε. Γιάννη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους και όλες. Και πάνω σε αυτό που λέτε πριν, είναι πολύ σημαντικό ο πολίτης. Πολλές φορές βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν υπάλληλο, ο οποίος απλά εφαρμόζει τον νόμο. Και αν αυτός ο νόμος έχει κάποιες στρεβλώσεις, δεν φταίει ο υπάλληλος που τον εφαρμόζει. Πρέπει να καταλάβουμε ορισμένες φορές ότι μην τα βάζουμε αιτία δίκων και δικαίων με έναν απλά υπάλληλο που έχουμε απέναντί μας. Να σκεφτούμε τι πρέπει να εκτελέσει αυτός.
1: Ναι, απλώς και... λέγαμε με τον Σπύρο και νομίζω θα συμφωνήσεις ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία πραγματικά δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Έτσι, είναι ήρωες αυτοί οι άνθρωποι. Το 90%. Εγώ, επειδή έχει χρειαστεί να πω πολλές φορές, δεν έχω παράπονο από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Έτσι, παρόλο που οι αμοιβές είναι πάρα πολύ χαμηλές για τη δουλειά που κάνουν.
2: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το λέω, Αμαλία, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι
1: χτύπησαν την νοσηλεύτρια στον Ερυθρό Σταυρό.
2: Άρα λοιπόν δεν φταίει ο υπάλληλος, ο οποίος υπερβαίνει αυτό τις περισσότερες φορές.
1: Ακριβώς.
2: Η μεγάλη μας διαφορά με τις αναπτυγμένες πλέον πραγματικά χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι ότι εκεί υπάρχει ανταποδοτικότητα των πολλών φόρων που πληρώνει ο πολίτης. Τα βλέπει στην καθημερινότητά του, στην υγεία, στην παιδεία κτλ. Κάτι που δυστυχώς στη χώρα μας δεν το βλέπουμε πάντα.
1: Επειδή έκανες ωραία πάσα και μιλάμε για την ανταποδοτικότητα των φόρων και όχι μόνο, καταλαβαίνεις, το ξέρεις ότι κάθε τέτοια εποχή και ο Σπύρος και εγώ και εσύ, ότι ποιο είναι το θέμα σύντησης, στο οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο εκάστοτε πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χρήματα υπάρχουν διαθέσιμα, υπάρχει το ταμείο,
0: λεφτά υπάρχουν και εσύ.
1: Όχι, λέω τα ταμεία. Έτσι, υπάρχει υπερπλεώνασμα, έχουμε. Εντάξει, υπάρχει μια δημοσιονομική σταθερότητα στη χώρα και δίνει τον αέρα. Τώρα, πού θεωρείς, γιατί ξέρεις τι λένε οι συνταξιούχοι, λένε εμείς θα πάρουμε τίποτε. Η μεσαία τάξη, η ελεύθερη επαγγελματία, εμείς θα καταργηθεί το τεκμαρτό, θα μειωθεί, θα καταργηθεί η προκαταβολή φόρου. Ποιες είναι οι πληροφορίες, Γιάννη μου, και τι σημαίνει αυτό και για τους συνταξιούχους και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μισθωτούς?
2: Και εδώ πλέον ελοχεύει κίνδυνος να υπάρχουν πολλές ελπίδες. Και ξέρεις, όταν υπάρχουν πολλές ελπίδες και κάτι δεν πραγματοποιηθεί, υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί. Ο καθένας φυσικά ερμηνεύει κατά το δοκούν αυτό το οποίο διαβάζουμε σε διάφορα site ή ακούμε από διάφορα επίσημα χείλη. Αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε ότι όντως θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πακέτο. Το μεγαλύτερο κομμάτι θα κατευθυνθεί προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι που πέρυσι δεν είχε γίνει. Ακούγεται φυσικά για το θέμα των συνταξιούχων δύο πράγματα. Πρώτο, κάτι να κάνουν με το θέμα της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία καταργήθηκε στο φορολογικό της κομμάτι, παραμένει επάνω στο κομμάτι των συνταξιούχων, και ίσως κάτι με το επίδομα των 250 που είναι 300, άλλοι λένε για 400, άλλοι λένε να προσεγγίσει την εθνική σύνταξη, να είναι σαν 13η εθνική σύνταξη. Περιμένουμε να το δούμε, οπότε κάτι καλό θα είναι.
1: Μάλιστα.
2: Επάνω σε αυτό, φυσικά μην ξεχνάμε ότι καταργείται πλέον και η προσωπική διαφορά.
1: Ακριβώς.
2: Θα το δούμε από τον χρόνο, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό, και περίπου οι αυξήσεις θα προσεγγίσουν το 3% του βάση πληθωρισμού.
1: Ναι. Όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, περιμένουμε αλλαγές στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης.
2: Ένα κομμάτι σίγουρα θα υπάρχει μια αλλαγή στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης.
1: Οριζόντιο αυτομέτρο και άδικο. Το οριζόντιο. Μιλάω για το οριζόντιο, έτσι. Το οριζόντιο.
2: Αυτό. Αναχρονιστικό μέτρο δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση. Μια πραγματικά ψηφιακή ΑΔΕ, κάθε μέρα βλέπουμε επιτυχίες και διαβάζουμε επάνω στην πάταξη της φοροδιαφυγής, με πάρα πολλά ψηφιακά εργαλεία, με πολλή τεχνογνωσία, να φτάνουμε σε αναχρονιστικά μέτρα όπως αυτά των τεκμηρίων. Έτσι λοιπόν περιμένουμε ότι θα ορισμένες περιπτώσεις προς αυξάνουν το τεκμαρτό εισόδημα, θα αναπροσαρμοστούν. Περιμένουμε την μείωση της προκαταβολής του φόρου, δεν ξέρουμε σε τι ποσοστό και όχι, αν και εδώ διαβάζω ότι πόσο δημοσιονομικό κόστος έχει και ένα τέτοιο μέτρο, και πίστεψέ με, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, γιατί η προκαταβολή φόρου που δίνουμε φέτος αφαιρείται από του χρόνου. Άρα λοιπόν στην ουσία ένας χρόνος είναι αυτός ο οποίος πραγματικά μια επιχείρηση είναι αυτή η οποία υποφέρει. Οπότε αν καταργηθεί αυτό, θα έχουμε μόνο πρόβλημα τον πρώτο χρόνο, γιατί το δεύτερο δεν θα υπάρχει επιστροφή βάση προκαταβολής. Επίσης ακούμε για το θέμα της μετάθεσης των ζημιών σε βάθος δεκαετίας και όχι πενταετίας. Ακούμε για το θέμα της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.
1: Κατά μία μονάδα.
2: Ακούμε επίσης πολύ θετικό και πιστεύω ότι θα γίνει το τέλος επιτιδεύματος.
1: Ναι.
2: Κάτι που έχει τελειώσει.
1: Ήδη καταργηθεί.
2: Πρόσωπα. Ναι. Ακριβώς. Πάμε και στα νομικά και τα λέμε νομικά. Μία οίκε, μία ομόρυφη.
1: Τα μπλοκάκια νομίζω έχουν και έχει καταργηθεί, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Σε όλες τις ατομικές επιχειρήσεις έχει καταργηθεί. Όπως επίσης ακούμε και για μείωση του φόρου των εταιριών.
1: Στο 20%.
2: 22%, στο 20%. Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι σε γενικές γραμμές.
0: Εκπλήξεις να περιμένουμε. Διότι, όπως και να το κάνουμε, η κυβέρνηση τον έχει ανεβάσει ψηλά τον πύχη όσον αφορά στη φετινή ΔΕΘ. Θα μου πείτε, είναι
1: η προεκλογική χρονιά.
0: Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εθνικές εκλογές. Παρ' όλα τα αυτά, κρατάω αυτό το οποίο είπατε στην αρχή, κύριε Χατζησαλάτα, ότι ανεβαίνουν οι προσδοκίες και αν τελικά μια κοινωνική ομάδα δεν ακούσει αυτό το οποίο περιμένει να ακούσει, απογοητεύεται και βεβαίως αντιδρά με διαφορετικό τρόπο από αυτό το οποίο περιμένει η εκάστοτε κυβέρνηση. Βλέπετε όμως να υπάρχει έκπληξη σε κάτι και αν ναι, προς ποια κατεύθυνση θα μπορούσε να είναι αυτή η έκπληξη?
2: Αυτό που πιστεύω βαθύτατα, κύριε Παράγη, είναι ότι θα υπάρξει έκπληξη. Έτσι κι αλλιώς κάθε χρόνο γίνεται. Πέρυσι ήταν με τους φορολογικούς συντελεστές. Πρόπερσι, στη μίση, ήταν το φορολόγητο των 800.000 ευρώ. Πάντα υπάρχει, θα μου επιτραπεί η έκφραση, ο λαγός που πηγαίνει μέσα από το καπέλο.
0: Ναι, εντάξει, δεν ήταν όμως πράγματα τα οποία θα μας έκαναν να βγούμε στον δρόμο και να πανηγυρίσουμε.
2: Όχι, αλλά ήταν κάτι.
1: Οι φορολογιστές ήταν πολύ σημαντικοί.
0: Ήταν σημαντική
1: δηλαδή,
0: για μια κατηγορία.
1: Για μένα
0: ναι.
1: Ήταν, να το πούμε. Και δεν ήμουν μόνο εγώ, γιατί και εγώ είμαι σωστική. Θέλω να πω ότι είδα διαφορά στο φόρο, Γιάννη μου, και το ξέρεις που πληρώνω. Πώς θα το κάνουμε τώρα, να μην το πω αυτό.
2: Και οι 800.000 ευρώ το φορολόγητο για κάθε γονέα, για κάθε παιδί. Θα μου πείτε ποιος έχει να δώσει 800.000
1: ευρώ. Αυτό θα έλεγα.
2: Αλλά τουλάχιστον λες ότι έχω ένα κομμάτι που μπορώ κάλλιστα στο παιδί μου ή στο εγγόνιο που παππού και γιαγιά. Να δίνω χρήματα χωρίς να κινδυνεύω να πληρώσω αυτό το 10%.
1: Τώρα που λέμε για δωρεές και τα λοιπά, τι ελέγχει ακριβώς η ΑΔΕ? Γιατί υπάρχει έτσι, ακούω και μαθαίνω και το έγραψα κιόλας, ότι έχει βάλει στο στόχαστρο παροχές δωρεές.
2: Σωστά. Σωστά. Και μάλιστα αυτές οι δωρεές, παύλα, γονικές παροχές, ναι, μεν έχουν αφορολόγητο 800.000 ευρώ για κάθε περίπτωση γονέα, παιδιού, παππού, γιαγιάς και εγγονιού. Αλλά πρέπει να γίνουν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η μία και βασική προϋπόθεση είναι αυτή η δωρεά να γίνει μέσω τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή από λογαριασμό, μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό. Από το λογαριασμό του γονέα στο λογαριασμό του παιδιού. Εάν σε περίπτωση πάει ο γονέας και καταθέσει μετρητά χρήματα, εκεί λοιπόν πλέον δεν εμπίπτει τη διαδικασία αυτή και υπάρχει φόρος 10%. Τι πρέπει να γίνει, γιατί πολλοί γονείς μπορεί να μην έχουν τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό.
1: Ναι.
2: Μπορεί να τα έχουν σε κάποια θηρίδα, μπορεί να τα έχουν στο σπίτι τους. Είναι δικαίωμά τους να τα έχουν όπου θέλουν. Εκεί λοιπόν πρέπει να τα περάσουν μέσα από τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή έχει τρεις ημέρες περιθώριο ο γονέας να βγάλει χρήματα από το λογαριασμό του σε μετρητά και να πάνε να τα καταθέσει μετρητά στο λογαριασμό του παιδιού του. Αλλά μέσα σε τρεις ημέρες. Και αυτό που ψάχνει πάλι η ΑΔΕ είναι κάτι, κατά τη γνώμη μου, παράλογο του νόμου. Δηλαδή εξαιρεί τα αδέλφια από αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί αδελφός να δώσει χρήματα σε αδελφό.
1: Αυτό περίεργο μου και παράλογο μου
2: ακριβώς,
1: φαίνεται.
2: Ακριβώς. Και τι γίνεται λοιπόν, γιατί ωραίοι ως Έλληνες πάντα θα βρίσκουμε τη λύση. Ο ένας αδελφός που έχει τα χρήματα και θέλει να δώσει στον αδελφό του, δεν τα δίνει στον αδελφό, τα δίνει στον γονέα.
1: Ακριβώς.
2: Άρα φορολόγητο. Ο γονέας στο άλλο το παιδί, άρα φορολόγητο. Και δημιουργείται μια τριγωνική συναλλαγή.
0: Να κινείται το χρήμα, ένα πράγμα.
1: Εφόσον υπάρχει η παραλογή του νόμου.
2: Υπάρχει όμως εδώ χρονικό περιθώριο βάση ΑΔΕ. Αν αυτή η συναλλαγή, η τριγωνική, γίνει εντός εξαμήνου, τη θεωρεί δόλια και επιβάλλεται φόρος 10%.
1: Εγώ τώρα με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ όταν η κόρη μου ξεμένει, τη περνάω μέσω Ήρης 100 ευρώ, 50 ευρώ, 70 ευρώ.
0: Όλοι
1: τι
0: μας
1: γίνεται τώρα, γιατί μαθαίνω ότι και εκεί θα υπάρχει έλεγχος για τα χρήματα, το χαρτζιλίκι που δίνουμε στα παιδιά μας, μέσω Ήρης.
0: Και επιπροσθέτω, αν μου επιτρέπετε, αν ισχύει αυτό το περί λάθους, δηλαδή κατά λάθος βάζω, περνάω στο λογαριασμό της κόρης μου, παραδείγματος χάρη, 500 ευρώ. Και μου τα επιστρέφει.
2: Ναι.
0: Και εκεί λέει αυτό, ακόμα η συναλλαγή αυτή μπαίνει στη διαδικασία του ελέγχου.
2: Σίγουρα για να μπορέσει να ελέγξει η ΑΔΕ οποιαδήποτε συναλλαγή των 100, 150 και 500 ευρώ, θα έπρεπε να έχει πολλαπλούς ελεγκτές και πολλαπλά συστήματα.
0: Ναι.
2: Έβγαλε μία ανακοίνωση και στο πλαίσιο αυτό φυσικά δεν υπάρχει όριο. Απλά ορίζει ότι αν ο γονέας προς το παιδί του, το ανήλικο παιδί, το προστατευόμενο παιδί ή το παιδί το οποίο είναι φοιτητής ή φοιτήτρια μέχρι την ηλικία των 25 ετών, δίνει χρήματα τα οποία φαίνονται για βιοπορισμό, για τη φοιτητική του ζωή ή αν πληρώνει κάποιο ενίκιο ή αν είναι σε μια άλλη πόλη για τη διατροφή του, τη μετακίνησή του και γενικά τις δαπάνες οποίες έχει, δεν εμπίπτει στη διαδικασία δωρεάς, δεν πρέπει να κάνει δήλωση δωρεάς.
1: Δηλαδή, εγώ που η κόρη μου δουλεύει, αλλά παίρνει ένα χαμηλό μισθό και τη περνάω 100 ευρώ, θα έχω πρόβλημα.
2: κανονικά βάσει του νόμου, ναι, γιατί δεν είναι προστατευόμενο, εργάζεται. Αλλά πιστεύω ότι ποτέ μα ποτέ θα εξοργηθεί κάτι τέτοιο.
1: Να σου πούνε
2: ότι έδωσε 100 ευρώ, πήγαινε κάνει μια δήλωση στο My Property, γιατί διαφορετικά θα επιβληθεί φόρος 10%.
1: Απίστευτο.
2: Το θεωρώ ακραίο.
1: Ακραίο. Γιάννη μου, ευχαριστούμε.
0: Ακραίο το ότι υπάρχει στο νόμο και στη
1: διαδικασία. Ναι, ναι, και παράλογο επίσης.
0: Παράλογο, πολύ απαράλογο.
1: Γιάννη Χατζησαλάτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό 15 Αύγουστο.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για όλα.
2: Να είστε πάντα καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Μα τώρα σοβαρολογούμε. Δηλαδή, περνάω στο παιδί μου που 70 ευρώ. Έχει τύχει να περάσω στη μικρή γιατρό, ας το πούμε. Και θα μου πούνε να κάνω στο My Property δήλωση και να με φορολογήσουν 10%.
0: Μα πρώτα απ' όλα, όσοι είμαστε.
1: Δεν περνάω 1000 ευρώ.
0: Όχι, θα σου πω κάτι. Όσοι
1: τρέλα.
0: Είμαστε, όσοι
1: κάνει τρέλα, παιδιά.
0: Όσοι είμαστε γονείς, αυτό συμβαίνει σχεδόν συνέχεια.
1: Ναι.
0: Σχεδόν συνέχεια. Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο θα πρέπει να μπαίνουμε στο application για να το δηλώνουμε.
1: Να το δηλώνουμε και για να έχει φόρο 10%.
0: Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Είναι φοβερό, ναι. Κοιτάξτε το λίγο αυτό, σας παρακαλώ. Δεν το θεωρώ λογικό, πραγματικά. Μιλάμε τώρα για μικροπόσα που και ο Σπύρος θα βάζει στις κόρες του και εγώ στην κόρη μου.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα γυρίσει εκείνη την ώρα και θα σου πει μπαμπά, βάλε μου 100 ευρώ και θα πει μισό λεπτάκι να δω αν έχω ξεπεράσει το όριο.
1: Ναι. Περίμενε να δω λίγο.
0: Ο κόσμος.
1: Το application. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες CJH. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της CJH. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση CJH. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: So if you really love me. Πανικός γίνεται από τα μηνύματα. Πανικός, ειδικά με το θέμα. Καλά, ασφαλώς η ακρίβεια. Το θέμα με τα νοσοκομεία, ναι, με τους μισθούς και όλα τα σχετικά. Ναι, ναι. Καλή σου μέρα, Βάιετ, την αγάπη μας, να είσαι καλά. Και βεβαίως και με όλα. Α, αγαπημένη μου, λέει καλημέρα, η Κωνσταντίνα. Αγαπημένη μου με όμικρον γιώτα.
1: Ναι.
0: Μετά από ένα μήνα νοσηλεία τον Ιούνιο στο νοσοκομείο με ταξά και άλλες 10 μέρες. Α, το διάβασα,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Κλίκαρε, κλίκαρε. Έχεις μείνει πίσω.
0: Ναι, τι να κάνω τώρα.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, στην Πάτμο. Ναι, Κατερίνα, στην Πάτμο. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Κατερινάκι μου.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη, και σε σένα. Ο Θανάσης. Καλημέρα, ο Κωνσταντίνος. Τι πανικός είναι αυτός που γίνεται, παιδιά. Ευχαριστούμε
1: κάτσε
0: πάρα πολύ.
1: Κάτσε, Κωνσταντίνος. Αναφέρεται στο Βενιζέλιο που έπεσε η οροφή. Στο γραφείο των γιατρών.
0: Α, είμαι σε άλλο, Κωνσταντίνο.
1: Ναι, μπορεί να μην είναι σου κέρδι. Ναι, 9:23. Μα βγάλαμε τον κύριο Γιαννάκο, Κωνσταντίνε μου. Ναι. Κάναμε ολόκληρη συζήτηση για πολλή ώρα. Επ' αυτού, μάλλον άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο. Ναι. Το αναδείξαμε το θέμα.
0: Ο Χάρης. Τα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης γίνονται όχι μόνο για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Είναι ένα παράπλευρο αποτέλεσμα η εξυπηρέτηση του κόσμου. Δηλαδή τι εννοείς, ότι γίνονται τα έργα μόνο και μόνο για άλλους λόγους που φαντάζομαι ότι όλοι φανταζόμαστε? Όχι, γίνονται εκ πρώτης για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ το λέω για το, γιατί φτιάχτηκε αυτός ο δρόμος Πάτρα Πύργος. Γιατί εγώ στο χωριό μου από εκεί πήγαινα, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορώ να φανταστείτε γιατί. Με πιάνει η καρδιά μου, δεν ήθελα να περάσω. Τώρα είναι ένας σύγχρονος δρόμος, ασφαλής κυρίως. Λοιπόν, να μην γίνονται τα έργα αυτά. Τώρα μην τα βάζουμε όλα, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Όλα στο μίξερ.
0: Λοιπόν, τον Μανώλη από τη Στουτγκάρδη τον έχεις διαβάσει?
1: Όχι.
0: Α, όπως βλέπετε, μόνο ανθρώπους, λέει, στις εισρωές ανθρώπων στη χώρα μας. Φαντάζομαι ότι όταν μπαίνουν παράνομα φορτία θα πρέπει να βλέπετε μόνο εμπόριο και όχι λαθρεμπόριο. Καλημέρα. Μανώλη μου, από τη Στουτγκάρδη έχεις κάνει ένα συνειρμό μουρλιά. Τι να σου πω τώρα. Όχι, και τα διαβάζουμε και όλα αυτά τα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, διότι μας αρέσει η διαφορετική άποψη, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα βάζουμε λίγο στον κοινό νου, στην κοινή λογική. Έχω την αίσθηση αυτή. Καλημέρα και στο Χρήστο, την αγάπη μας.
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.
7: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
8: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
7: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
9: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
10: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
11: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι κατόπιν εντολής των μυστικών υπηρεσιών επιβιβάστηκε κρυφά σε άλλο αεροπλάνο και όχι στο προεδρικό λόγω πιθανής ιρανικής απειλής κατά την αναχώρησή του τον περασμένο μήνα από τις συνοδοκορυφές του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Πρωταθλής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη διαδοχή διοργάνωση αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Περισσότερα στο real.gr.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Μπιλογαργαλιάρικο αυτό το τραγούδι.
1: Η αλήθεια είναι να σου πω την αμαρτία μου, δεν το
2: ωραίο.
1: Έχω. Καλό, καλό, καλό.
2: Ναι, ωραίο,
1: ναι,
2: ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν το έχω ακούσει.
2: Ηρένα Μόρφη, ναι. Αν... Ε? Καλά, καλά, ναι.
1: Σε βρίσκω πολύ μπροστά.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ η Ηρένα Μόρφη.
1: Πάρα πολύ μπροστά. Ήτανε, ναι, α, ναι, που ήταν και κριτική επιτροπή στο τέτοιο με τον Ρουβά.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, εξαιρετική, εξαιρετική. Ναι, μπράβο, είδες. Πρέπει να αρχίσω να ασχολούμαι με την ελληνική μουσική.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
2: ναι, ναι,
1: όχι με τα παλιά, γιατί εγώ ξέρεις, έχω μείνει σε Στράτο Διονυσίου.
2: Α, είσαι τη παλιά. Εντάξει, ναι, ναι, ναι, και αυτά μου αρέσουν.
1: Σε Στέλιο Καζατζίδη, σε Μανώλη Αγγελόπουλο. Τι ωραίο, ναι. Επειδή αναφέρθηκε στα πανηγύρια νωρίτερα.
2: Να ήταν οι καρδιές αμπάρες.
1: Να ήταν οι καρδιές αμπάρες.
2: Τι μου θύμισες τώρα, τι μου θύμισες τώρα.
1: Τα πανηγύρια κάτω που έχουμε εμείς στην Κρεμαστή γενικότερα και στους Μολάους, στα Παπαδιάνικα, στη Σικιά. Πρέπει να κανονίσουμε όλοι μαζί να. Συνήθως εγώ κανονίζω και πάνε.
2: Α, ωραία. Ναι. Ακόμα καλύτερα.
1: Ναι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που έχει συμβεί να ξέρεις και σε γενέθλια.
2: Α, ναι, αμέ, τι έχεις κάνει.
1: Έχουμε, έχουμε κανονίσει τα πάντα για τα, ναι, γενέθλιά μου. Θέλουν να μου κάνουν έκπληξη το Νατάλο από εδώ από εκεί. Μου το σφυρίζουν κιόλας. Μου λένε το εξής. Κοίτα μην κάνεις καμιά μπιπιά, εν πάση περιπτώσει, και δεν έρθεις. Έχει μαζευτεί όλος ο κόσμος. Έσκασε θέμα, Αμαλία. Την ώρα που ήταν όλοι στο σπίτι μου και περιμένανε για την έκπληξη, εγώ πήγαινα στο αεροδρόμιο για να φύγω, διότι πήγαινε, είχε έκτακτη σύνοδο κορυφής και έπρεπε σπευσμένα να φύγω για Βρυξέλλες.
2: Ναι, λοιπόν, ακούστε Πάσχα, λοιπόν, εγώ δουλεύω, έχω κανάλι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε η κόρη μου φαγώθηκε να ψήσουμε. Να ψήσουμε, λέει, εντάξει, λέει, να ψήσουμε. Παίρνουμε το αρνί, κτλ. Ο Γιάννης στα γαλλικά, έρχονται κόσμο στο σπίτι. Εγώ. 12.30 ώρα, μία, λέω γεια σας παιδιά, φεύγω. Γιατί έχω...
1: Χαίρομαι που μαζευτήκαμε.
2: Και θα φάνε το αρνί, αλλά πρέπει να φύγω. Καλό, ε.
1: Ναι.
2: Όχι, δεν είναι ωραίο αυτό, δεν είναι ωραίο να ξέρετε.
1: Καθόλου δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο για εμάς. Οι άλλοι φάγανε, φαντάζομαι, μια χαρά.
2: Φυσικά φάγανε το αρνέκο, καλά και δεν αφήσανε. Εγώ δεν πρόλαβα.
1: Λοιπόν, ο Κώστας, αυτά λέει είναι τα υπέρογκα ποσά για τα χαμηλά στρώματα, 70 με 100 ευρώ. Με κέρματα δίνουμε σαν παιδιά, δεν τα δέχεται καν το ATM. Λοιπόν, τέλος πάντων, πρέπει να προσαρμοζόμαστε, η Ελίδια είναι σαν νέα δεδομένα, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να δουν και όλα σε αυτή που φτιάχνουν ο νομοθέτης, να, πώς να το πω ρε παιδί μου, να είναι στο πλαίσιο του ρεαλισμού και της πραγματικότητας.
2: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Επαναλαμβάνω, ένας γονιός, ειδικά όταν βρίσκεται σε μια ηλικία άνω των 18 το παιδί του, κάθε τρεις και λίγο μέχρι να βρει το δρόμο του, πόσο δε μάλλον όταν είναι... ξέρετε, υπάρχουν παιδιά, η δική μου η κόρη, όχι να πενέψουμε το σπίτι μας, πρέπει να μας πλακώσει άμα δεν το πενέψουμε. Θέλει να δουλέψει κιόλας. Θέλει να βγάζει ένα μεροκάματο. Το μεροκάματο αυτό ασφαλώς δεν πρόκειται να της φτάσει για να πληρώνει το ενίκιο, για τα έξοδά της. Πρέπει να συνδράμει, να συνεισφέρει ο μπαμπάς και η μαμά. Κάθε τρεις και λίγο λοιπόν, στέλνουμε στο λογαριασμό της χρήματα. Το παιδί μας είναι, ε. Δεν μπορεί λοιπόν κάθε τρεις και λίγο εμείς να πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία.
2: Τα σοβαρολογούμε. Δηλαδή θα δούμε το λογαριασμό αν το παιδί έχει ξεμείνει, γιατί παίρνει 1000 ευρώ, δίνει 600 ενίκιο, δεν αυτό και θέλει να πάει μια βόλτα και δεν έχει. Και θα πρέπει να σκεφτώ ότι πρέπει να μπω στο My Property. Είμαστε σοβαροί τώρα, αλήθεια.
1: Ποιο My Property, δεν προλαβαίνουμε να δούμε τα μηνύματά μας. Λοιπόν, η Κατερίνα, καλημέρα λέει στους όμορφους ανθρώπους που τους αγαπάμε. Στο ραδιοφωνάκι της καρδιάς μας, ραδιοφωνάρα. Στον ωραίο κύριο Παπαδάκη. Έλα σταμάτα. Στην κούκλα κυρία Κάτσου μας. Κουκλάρα, αμέ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Δύο μέτρα γυναίκα, ε.
2: Ναι, οπότε με τα χέρια στην ανάταση. Με τα χέρια στην ανάταση μπορεί. Παιδιά, είμαι μεγάλο κοπέλα εγώ. 15-4 χρονών, 72. Δεν είμαι σαν τον Καλαμαράκι να κρύβω τα χρόνια μου και σαν τον Σπύρο Παδάκη. Εγώ τα λέω τα χρόνια μου.
1: Όχι, γιατί εγώ τα κρύβω.
2: Πού να ξέρω,
1: εγώ το έχω φατσακάρτα και στο Facebook.
2: Κι εγώ.
1: Κανονικότατα.
2: Κι εγώ.
1: Μου λέει η γυναίκα μου, δίνει. Επειδή φαίνεσαι, μου λέει μικρότερο, το πιάσε το υπονοούμενο, δεν βγάζει, μου λέει τη χρονολογία.
2: Την πίστεψε εσύ.
1: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι μετά μου ζήτησε κάτι συγκεκριμένο.
2: Α, γι' αυτό το λέω τώρα.
1: Οπότε,
2: εγώ,
1: τώρα
2: να μην τα πιστεύει αυτά.
1: Τώρα που το λε, έχω την εντύπωση ότι το κοπλιμέντο ήταν εκ του πονηρού. Αλλά εντάξει. Πολλά τα μηνύματα και σας πραγματικά σας ευχαριστούμε. Θα μιλήσουμε και για το θέμα της βενζίνης και του πετρελαίου,
2: ναι, κίνησης φυσικά.
1: Λίγο μετά τις 10 με τον κύριο Παπαγεωργίου, διότι ναι, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους.
2: Δεν μας απασχολεί αυτό. Μας προβληματίζει και μας έχει γονατίσει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κινούν τα αυτοκίνητά τους, το ξέρεις. Θα το πει ο κύριος Παπαγεωργίου ότι έχει μειωθεί.
1: Αμαλία, ξέρεις πόσες φορές έχω σκεφτεί έχω σκεφτεί πραγματικά να παρκάρω το αυτοκίνητο εκεί σε στάση του προαστιακού που είναι κοντινότερη στο σπίτι μας, προκειμένου να γλιτώνω τις βενζίνες.
2: Ναι.
1: Απλά από την κούραση. Εντάξει. Δεν έχω πολλές φορές το κουράγιο, να το κάνω. Λοιπόν, γιατί σκέφτομαι, πρόσεξε, την επιστροφή.
2: Μα αυτό
1: το έλα, εντάξει, έχεις και κάποιες ώρες ύπνου πίσω σου που αισθάνεσαι λίγο καλύτερα. Η επιστροφή
2: είναι δύσκολη όταν δουλεύεις πάρα πολλές ώρες. Πολύ δύσκολη. Και εγώ δεν το σκέφτομαι καν.
1: Και πρόσεξε,
2: αλήθεια, το λέω.
1: Και να όμως.
2: Ναι, γιατί το πρωί μου το βράδυ στους δρόμους, έτσι.
1: Και να όμως, εάν είχες καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Δεν το συζητώ αυτό.
1: Όπου θα μπορούσες να το κάνεις, διότι όσες φορές το επιχείρησα αυτό, πρόσεξε. Μπήκα σε σειρμό του ηλεκτρικού που δεν είχε air condition, που δεν είχε κλιματιστικό. Μπήκα σε σειρμό του ηλεκτρικού, όπου ο ένας σειρμός σε σχέση με τον άλλον είχε τουλάχιστον 8 με 9 λεπτά αναμονή. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να είναι
2: συνταγμένος. Αυτά περνάμε.
1: Να περάσουμε στα λεωφορεία. Πρέπει να κάνεις το σταυρό σου.
2: Ναι.
1: Δεν είναι λοιπόν αυτή η κατάσταση.
2: Να ξέρετε ότι στο εξωτερικό δεν είναι έτσι.
1: Καθόλου.
2: Δηλαδή, ξέρουν ακριβώς ότι κάθε ένα λεπτό πρώτα απ' όλα περνάει το λεωφορείο και τα κάθε ένα μισή λεπτό, δύο.
1: Σου έχεις το ταμπελάκι.
2: Ναι, και ξέρεις ότι θα είναι εκείνη η ώρα και θα φτάσει στην εργασία του σε συγκεκριμένη ώρα.
1: Για μπες στο application. Στο application, το δικό μας. Διότι άμα μπεις σε application αντίστοιχο σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, παθαίνεις την πλάκα σου από την ακρίβεια. Για μπες εδώ σε application, το οποίο πρώτα απ' όλα δεν είναι σε real time. Ξεκινάμε από εκεί.
2: Εγώ δεν το ξέρω.
1: Ναι, σου λέω. Δεν είναι σε real time. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν τα δρομολόγια χωρίς να ενημερώσουν κανέναν. Να καταργήσουν ενδιάμεσα δρομολόγια. Δεν είναι λοιπόν αυτή η κατάσταση. Και έχεις βεβαίως και τους οδηγούς των λεωφορείων που επίσης υπερβάλλουν με 3,60 εαυτών για να εξυπηρετήσουν το κοινό. Για να φτάσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα.
2: Και τι ακούνε και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Εκεί να δεις.
2: Έτσι, γιατί εκεί ο άλλος που περιμένει στις 40 λεπτά και είναι κατακουρασμένος και τα λοιπά, τον βάζει με τον οδηγό. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα θέμα. Γιατί λέμε. Γιατί ακούω και την άποψη που με τρελαίνει, που λέτε για την ακρίβεια και τα καύσιμα και την ακρίβεια. Γεμάτη δρόμη, κίνηση, χαμός. Ή αυτό πάλι. Λέτε για ακρίβεια, ότι δεν όλοι λείπουνε, πάνε στα ξενοδοχεία. Δεν είναι έτσι. Η Αθήνα έχει τόσο κόσμο εδώ πέρα. Η μισή Ελλάδα είναι στην Αθήνα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι φυσικά που έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε και στα πιο έτσι, ακριβά ξενοδοχεία. Για ρωτήστε τους άλλους που μείναν στην Αθήνα.
1: Okay,
2: δεν το έχεις ακούσει αυτό, Σπύρο, μου το λένε.
1: Ασφαλώς, εννοείται. Μα με λένε 100% πληρότητα,
2: ναι,
1: λέει.
2: Ναι.
1: Το 100% πληρότητα όμως, έχετε καθίσει να το μετρήσετε σε απόλυτους αριθμούς. Πόσο είναι αυτό το 100% πληρότητα? Δηλαδή πόσα ξενοδοχεία, πόσα καταλήμματα υπάρχουν στην Ελλάδα?
2: Ναι.
1: Όλα μαζί συγκεντρωμένα να τα βάλετε, θα δείτε ότι αυτοί οι οποίοι φεύγουν και έχουν το προνόμιο και την πολυτέλεια να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Καλά κάνουν.
1: Και πολύ καλά κάνουν, δεν το συζητάμε.
2: Αλλά όχι ότι αυτό δείχνει ότι
1: αλλά
2: υπάρχει.
1: Αλλά δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν.
2: Σε αυθονία τα πάντα και ότι όχι. Εντάξει, αυτές οι ξέρεις, πραγματικά οι απόψεις με ξεπερνούν. Αλήθεια. Σίγουρα υπάρχει και κόσμος, μα δεν είναι όλα μαύρα στην Ελλάδα. Δεν καταστρέφεται η χώρα, ούτε σε αυτό συμφωνώ. Που όλοι οι άλλοι θέλουν να περάσουν, ούτε καταστρέφεται αυτή η χώρα. Καταστρέφεται. Όλα μαύρα είναι. Όχι. Δεν είναι έτσι, παιδιά.
1: Δεν είναι,
2: αλλά η ακρίβεια είναι ακρίβεια και αφορά το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
1: Ούτε είναι όλα μαύρα, ούτε είναι όμως όλα
2: έτσι,
1: άσπρα.
2: Ακριβώς.
1: Ο Κώστας λέει, η υγεία στην Ελλάδα είναι, λέει, είναι παράδεισος. Για ρωτήστε για μη δωρεάν συστήματα. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δηλαδή για ποιο λόγο πρέπει να βλέπουμε το χειρότερο και να μην βλέπουμε το καλύτερο? Και στο κάτω κάτω της γραφής δεν έχουν δώσει τις βάσεις, δεν έχουν μπει οι βάσεις για να μπορεί, παραδείγματος χάρη, ένας Έλληνας πολίτης να επιλέξει και να έχει τη δική του, ας πούμε, το δικό του τρόπο, είτε ιδιωτική ασφάλεια.
2: Αυτό είναι στο εξωτερικό, να ξέρεις.
1: Αυτό είναι στο εξωτερικό, είναι κάτι άλλο. Και να το πούμε εδώ ότι δεν είναι οι ίδιοι οι μισθοί. Δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Όπως επίσης θυμάσαι κάποια στιγμή που είχε υποθεί, όταν παρουσιάστηκε το application για τα ανήλικα παιδιά, για να μην μπαίνουν ανεξέλεγκτα στα social media και όλα τα σχετικά. Και μάλιστα είχε υποθεί τότε ότι να πρέπει και οι γονείς λίγο να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα παιδιά τους.
2: Ναι,
1: πολύ σωστό είναι αυτό. Παρόλα τα αυτά όμως, όταν φτάνουν στο σημείο οι γονείς, η μαμά και ο μπαμπάς, να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να αναγκάζονται πάρα πολλές φορές να δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους για να βγάλουν το μήνα. Mm. Όταν λοιπόν έχουν δημιουργηθεί αυτές οι προϋποθέσεις, πόσο πάνω από το παιδί μπορείς να είσαι?
2: Ναι. Θα συμφωνήσω.
1: Πόσο πάνω από το
2: και θα διαφωνήσω. Γιατί δεν ευθυνόμαστε και εμείς οι γονείς. Για αυτή τη βία και την εγκληματικό του ανήλικου. Εντάξει τώρα, γιατί δίνουμε στο παιδί μας από μωρό ένα τάμπλετ για να μας αφήνει στην ησυχία μας. Δεν είναι. Εντάξει, θα συμφωνήσω και μαζί σου ότι είναι και άλλες συνθήκες πια. Έτσι. Εννοώ ότι οι γονείς δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Θα συμφωνήσω. Ναι. Αλλά και εμένα η μητέρα μου δουλεύει πολλές ώρες. Δούλευε πολλές ώρες. Δηλαδή δεν μπορεί να μην είσαι και το χρόνο που είσαι ουσιαστικά με το παιδί σου. Δεν μπορεί να μην ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι σου.
1: Το χρόνο, ακριβώς αυτό. Το χρόνο
2: διαφωνώ
1: που θα είσαι με το παιδί σου θα πρέπει να είναι ουσιαστικός, λοιπόν, και παραγωγικός. Λοιπόν. Και ασφαλώς όχι αυτό. Α, έλα, για να μην γκρινιάζει το παιδί, δώσ' του το κινητό ή δώσ' του το τάμπλετ. Έτσι.
2: Αντρέου.
1: Απλά αυτές οι ώρες δυστυχώς. Όσο πάνε, πάνε και γίνονται λιγότερες.
2: Θα συμφωνήσω. Άντριου, γι' αυτό θα βγάλουμε τον κύριο Παπαγεωργίου για να γελάσεις εσύ. Γι' αυτό θα το κάνουμε. Μην ανησυχείς. Κύριε Μαντενίδη Κώστα. Υπάρχει. Όχι, όχι. Δεν ακούς. Πολύ απλά. Δεν. Σ' αρέσει να ακούς όμως. Δεν ακούς. Απλά πράγματα γυρίζεις και βάζεις έναν άλλο σταθμό που σε καλύπτει. Που είσαι και αειδιασμένος και εξαγριωμένος. Λοιπόν, και αφού είσαι εξαγριωμένος, γιατί κάνεις. Γράφεις απλά στο έξω από το έτσι, ανώνυμα, στο πληκτρολόγιο. Αυτό θες να κάνεις. Ναι. Αυτό κάνουν όλοι τώρα, όλοι εσείς αυτό κάνετε. Πατάς, πάω και πας αλλού.
1: Ναι, έτσι. Και εκτός αυτού.
2: Έλα σε παρακαλώ τώρα.
1: Όταν συνήθως όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι ακούνε με τα αυτιά και βλέπουν με τα μάτια.
2: Ναι, σωστό.
1: Έτσι, το αντίθετο δημιουργεί ζητηματάκια. Έτσι.
2: Ναι.
1: Δημιουργεί ζητηματάκια. Αυτό, μόνο αυτό.
2: Ναι, όσο αφορά την ομορτά, την επιστρέφω ακριβώς. Την επιστρέφω κανονικότατα.
1: Λοιπόν.
2: Λοιπόν,
1: γεια σου, Νίκο, από το Λεβαδιακό.
2: Α, εσύ από το Λεβαδιακό. Ναι, ναι. Έχουμε και ένα Νικόλα που λέει καλημέρα. Σας έχουμε 4 παιδιά. Τα 3 είναι φοιτητές και το μικρό Λύκειο. Στέλνουμε με ήρυση, εγώ και η σύζυγός μου, ποσά για προφανείς λόγους. Mm. Τα χρήματα έχουν φορολογηθεί σε βαθμό κακουργήματος και θα πρέπει να φορολογηθούν ξανά. Ως πολυτεκνή, να τώρα. Να ένα θέμα. Δεν έχουμε κανένα προνόμιο λόγω εισοδήματος. Δεν χρωστάμε πουθενά και θα λένε ούτε ευχαριστώ. Στη χώρα μας επιδοτείται η ανεργία, η αεργία και όχι η εργασία. Η ατιμία και όχι η τιμιότητα. Βλέπεις τώρα εδώ. Σου λέει, έχω 3 παιδιά. 3 δεν είναι. 4.
1: Τέσσερα.
2: Είμαι πολυτεκνός. Έχω κάποια εισοδήματα. Βοηθάω τα παιδιά μου, στηρίζω. 4 παιδιά, 4 στόματα. Mm-hmm. Σου λέει, δεν πρέπει κι εγώ να έχω κάποια προνόμια. Πρέπει. Και σε μια χώρα με τέτοια υπογεννητικότητα, με το δημογραφικό πρόβλημα να γίνεται όλο και πιο έντονο. Έχει δίκιο. Ο Νικόλας έχει δίκιο.
1: Όλο και πιο έντονο. Τα μέτρα είναι ασπιρίνες και πρέπει να το πούμε και πρέπει να υπάρξουν μέτρα τα οποία να έχουν διτό χαρακτήρα, ένα βραχυπρόθεσμο και ένα μακροπρόθεσμο, για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Διότι έτσι όπως πάει το πράγμα, σύμφωνα με τις έρευνες οι οποίες γίνονται, το 2055 θα είμαστε κάτω από τα 8 εκατομμύρια. Θα είμαστε κοντά στα 7,5 εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν, ναι, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε το τεράστιο πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Και ασφαλώς είναι το θέμα της ανασφάλειας. Το θέμα της οικονομικής ανασφάλειας.
2: Βέβαια.
1: Ένα νέο ζευγάρι θέλει να φτιάξει τη ζωή του, θέλει να βρει ένα σπίτι, θέλει να κάνει παιδιά. Και κάθεται και κάνει τις προσταφαιρέσεις και δυστυχώς δεν βγαίνουν τα πράγματα.
2: Δεν βγαίνουν, όχι μόνο δεν βγαίνουν. Και τα νέα ζευγάρια δεν στηρίζονται στο εξωτερικό. Τα νέα ζευγάρια έχουν στήριξη. Πώς θα κάνει, τώρα βρε Σπύρο μου, πες μου εσύ τα παιδιά τα δικά μας. Θεωρείς ότι θα κάνουν παιδιά και θα κάνουν πάνω από ένα παιδί και να είμαστε και ικανοποιημένοι. Πώς θα βγαίνουνε.
1: Κάτσε τώρα, επειδή μου θες να με κάνεις και παππού, έχω χρόνια
2: δεν
1: ακόμα.
2: Δεν σου πω θα γίνεις παππούς τώρα.
1: 18-19 είναι.
2: Δεν
1: φαντάζομαι ότι σε 10 χρόνια, 15
2: θα έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Ότι θα έχουν αλλάξει τα
2: μακάρι,
1: πράγματα.
2: Μακάρι, το εύχομαι.
1: Δεν μπορεί να είναι έτσι.
2: Μακάρι.
1: Δεν μπορεί να είναι μονίμως λοιπόν, αυτή η μαυρίλα.
2: Ναι, μακάρι. Μαυρίλα, εγώ τη λέω, αλλά απλώς ναι, προβλήματα υπάρχουν. Ο Γιώργος μας ακούει στη Γερμανία. Είναι οδηγός
1: λεωφορείου.
2: Λέει καλημέρα στην ωραία παρέα. Σας λέω ότι είναι ακριβώς όπως τα είπατε τα πράγματα. Συμπληρώστε ότι αν φτάσουμε νωρίτερα στη στάση, το βλέπουμε μέσα από το σύστημα, είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε, γιατί ο επιβάτης ξέρει ακριβώς την ώρα που θα είμαστε στη στάση. Λέει ο Γιώργος που είναι οδηγός λεωφορείου στη Γερμανία, παιδιά.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι λοιπόν πώς λειτουργούν και βεβαίως ο επιβάτης μπαίνει από την προστινή πόρτα, χτυπάει πρώτα το εισιτηριάκι και μετά ξεκινά το λεωφοριάκι.
2: Ναι.
1: Διότι υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα το φαινόμενο, στην Αθήνα, του λαθρεπιβάτη. Μπαίνουν μέσα όλοι τσάμπα, το 80%. Επίσης, ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο, αλλά ξέρετε, το ένα φέρνει το άλλο. Διαφημισούλες, κύριε Σαπανανίδη. Πάμε.
0: Real FM.
3: Θάκης και Μπούμπης.
0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε.
3: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Epoque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
8: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Βρε παιδιά, πραγματικά, αδέρφια μας εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ωραίος Πανικούλης αυτός, πάρα πολύ ωραίος Πανικούλης. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, για μας να ξέρετε είναι πολύ μεγάλο προνόμιο το γεγονός ότι μπαίνετε στη διαδικασία έστω αυτά τα τα δύο λεπτά που χρειάζεστε για να στείλετε ένα μήνυμα, το ότι έχετε την πολυτέλεια και χρησιμοποιείτε αυτά τα λεπτά για να μας στείλετε μήνυμα. Για μας είναι πολύ μεγάλο προνόμιο και σας ευχαριστούμε πάρα,
1: λοιπόν,
0: μα πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, άκου τι λέει ο Βασίλης στην Πάτρα. Καλημέρα και πάλι. Η κόρη μου λοιπόν σπουδάζει στην Κοπεχάγη. Πρόσφατα ήρθε Ελλάδα. Περιμένοντας το λεωφορείο για να την πάει στο αεροδρόμιο, καθυστέρησε με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να πάρει ταξί που κόστησε 70 ευρώ για 15 χιλιόμετρα. Έκανε έτοιμα παράπονο στην εταιρεία των μέσων μαζικής μεταφοράς και σε 48 ώρες της επέστρεψαν τα χρήματα και επιστολή συγγνώμης.
0: Μάλιστα, όπως Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε.
1: Όχι, λοιπόν, περίμενε, ναι. Ήρθε στην Ελλάδα. Περιμένω στο λεωφορείο για να την πάει στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, αλλά επειδή η εταιρεία ήταν αυτό.
1: Όχι, ήταν έτοιμα παράπονο, λέει, στην εταιρεία. Όχι, το μέσο μαζικής μεταφοράς της Ελλάδας.
0: Α, στην Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Και σε 48 ώρες της επέστρεψαν τα χρήματα. Βασίλη μου, νομίζω, αν έχω καταλάβει καλά, ότι αφορά τα.
0: Ας μας στείλει ένα διευκρινιστικό.
1: Ναι, το νοσί, λογικά. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Ας μας στείλει όμως ένα διευκρινιστικό.
0: Ναι.
1: Πέφτω από τα σύννεφα, πραγματικά.
0: Ο Γιώργος.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Όσο θα γυρίζει η γη.
7: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κτίριο ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Σιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
5: Real FM. Η ώρα είναι 10.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Αμέση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι κατόπιν εντολής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιβιβάστηκε κρυφά σε άλλο αεροπλάνο και όχι στο προεδρικό λόγω πιθανής ιρανικής απειλής κατά την αναχώρησή του τον περασμένο μήνα από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έγραψε ιστορία στον Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου. Αναδύθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Στους καλούς λιμένες μεταφέρθηκαν οι 147 μετανάστες που διασώθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής του λιμενικού νότια της Κρήτης.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Εκτός συνέχειας του Champions League έμεινε ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε στην Ολλανδία.

0: με 2-1 στην παράταση από την Αιμέγγεν στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Στη League Face του Europa League θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι. Στη Σόφια ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 2-1 στην παράταση την Τσέσεκα 1948 και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Real FM 97,8.
1: Με μια νύχτα από Αύγουστο μυρίζει, λέει το τραγούδι.
0: Ναι, θέλει να δηλαδή μαχαιριά στην καρδιά. Αυτό το τραγούδι βάζει ο Σαπρανίδης. Εντάξει, λέει ο Βασίλης.
1: Πώς μυρίζει ο Αύγουστος.
0: Στην Πάτρα. Χαχά, όχι στην Ελλάδα, παιδιά. Αυτό με το ότι επιστρέψαν στην κόρη του χρήματα και τη ζήτησαν και συγγνώμη με επιστολή. Στην Κοπεχάγη. Α, είπα κι εγώ. Καλά, είπε ο Σπύρος. Εγώ. Αυτά λέει σε 20 χρόνια εδώ. Ναι, έχει δίκιο. Βασίλη, έχει δίκιο.
1: Αισιόδοξο είσαι. Προηγουμένως που τέτοιο που συζητούσαμε.
0: Ο Φαλενάκης είναι ο Γκρινιάρης, λέει. Καλημέρα, ο Βασίλης.
1: Που συζητούσαμε για τα
0: υγρά.
1: Ο Καλαμαράκης.
0: Ναι.
1: Γιατί το αλλάζουνε το ψάρι.
0: Δεν ξέρω. Α, είναι επειδή έχει την κοιλιά.
1: Φαλενάκης, ναι.
0: Μήπως.
1: Υπάρχουν και καλαμαράκια τα οποία είναι καλαμάρια μεγάλα. Που έχουν και κοιλιά.
0: Α.
1: Αλλά θέλω να πω. Υπάρχουν και γιγάντια καλαμάρια σε κάθε περίπτωση. Προηγουμένως που λίγο πριν τον κύριο Χατζησαλάτα που μιλούσαμε για τα οικονομικά, τον Αντάλλο, ναι, που είπε ότι οι λεφτά υπάρχουν, τον Αντάλλο. Κάτι λεφτά υπάρχουν έτσι. Κάτι έτσι που μου ήρθαν κάτι εικόνες με ποδήλατα από εδώ από εκεί. Δεν ξέρω, σαν ξαναγύρισα το 2010 ένα πράγμα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν γύρισες πολύ πίσω, ρε Αμαλία.
0: Εσύ κάνεις τους συνειρμούς, δεν φταίω εγώ.
1: Δεν μπορώ να το. Πώς να το πω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Δεν μπορείς,
1: εικόνες απευθείας.
0: Διαχειρίσου το, σε παρακαλώ.
1: Το διαχειρίζομαι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η κυρία Αμαλία Κάτζου που θα με βοηθήσει να διαχειριστώ
0: έτσι,
1: τα θέματά μου.
0: Τα
1: ποδήλατα αυτό το Νατάλο, ναι.
0: Και ο κύριος. Ο Ιωσή Καλαμάκης, μου αφήνω σου μετά.
1: Μοιράζει,
0: ακούσα τα ονόματα.
1: Ναι, Στεφανία μου, ναι. Ναι, Στεφανία Κασίμη, ναι.
0: Δεν τι έχουμε πάθει.
1: Ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης είναι στην εκπλήση των ήχων σε κάθε περίπτωση. Και στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Στούντιο papakirialfm.gr.
0: Ευχαριστούμε για τα, για τα μηνύματά σας, έτσι, τα πολλά μηνύματά σας. Κυρία Νίκη λέει, έχω δύο κορίτσια και τα δύο έφυγαν Ολλανδία και δεν έχουν σκοπό να έρθουν, όχι για τα χρήματα αλλά για το επίπεδο ζωής. Λέει η κυρία Νίκη, αυτό είναι απογοητευτικό. Όχι για τα κορίτσια της κυρίας και την κυρία Νίκη, αλλά για το ότι φύγαν τα κορίτσια και δεν θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα μας.
1: Κώστα μου, δεν βαριέσαι να κάνεις copy-paste το ίδιο μήνυμα?
0: Όχι, βάστο, να φτιάχνετε. Του αρέσει, και οι άνθρωποι. Ζουν γι' αυτό, ρε παιδί μου. Έχουν πρόβλημα προσωπικό και το βγάζουν κάπως.
1: Ναι, Κώστα μου, μόνο ένα πράγμα θα σου πω. Όταν θα σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης, απλά να πεις ότι ακούς Real FM, εντάξει. Όλα τα υπόλοιπα δεν. Στέλνε εσύ αβέρτα, σ' αγαπάμε όπως και να έχεις. Η κόρη μου ξέρεις τι λέει.
0: Τι λέει.
1: Κράζεις, θαυμάζεις.
0: Ναι, ναι, τα λένε αυτά. Αυτά οι ηλικίες. Ναι. Κράζεις, θαυμάζεις. Σωστά.
1: Όπως επίσης μου λέει, μπαμπά, είσαι ξεπερασμένος. Μου λέει, τι το κουβαλάς στο τάμπλετ, μου λέει, αφού δεν είναι. Ζεστό είναι, μονίμως. Τι λέω, μέχρι πρότινος το είχαμε κρεμάσει πάνω από τον τζάκι.
0: Και εσύ γιατί το παίρνεις αφού δεν το χρησιμοποιείς.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το ψιλοχρησιμοποιώ. Κάτι
0: α, το χρησιμοποιείς. Εντάξει.
1: Α, έχουν έρθει μηνύματα και εδώ.
0: Ναι.
1: Α, όχι, είναι τα ίδια που είναι στο κινητό, είναι συγχρονισμένα. Εντάξει, ρε παιδί μου, θα τα μάθω. Όλα καλά, όλα αρθυρά. Κάτσε, γιατί υπάρχει περίπτωση να ακούει η Άννα και θα γυρίσει. Το πρώτο πράγμα που θα μου πει μετά την εκπομπή είναι το εξής. Όπως θα είσαι, στείλε μου και το τάμπλετ. Έχει πάει διακοπές.
0: Να περάσει καλά το κορίτσι.
1: Ναι.
0: Και εμένα, διακοπές είναι.
1: Πήρε τον κολλητό της και πήγανε στο Ρέθυμνο, στο σπίτι.
0: Ναι, και μέσα σε σπίτι πάει.
1: Όχι, σπουδάζει η Άννα στο Ρέθυμνο.
0: Άρα έχει σπίτι, άρα μια χαρά. Και ωραία, το Ρέθυμνο πανέμορφο.
1: Ναι, πανέμορφο.
0: Εμένα η κόρη μου πήγε στο σπίτι ενός φίλου της. Στη Λέσβο.
1: Έχω αρχίσει, ναι, έχω αρχίσει ήδη και χρησιμοποιώ το My Property, οπότε καταλαβαίνει. Συνεχώς.
0: Έχω στο πάει, ήδη συμπληρώνω κάτι τέλο. Ναι, εγώ αυτό λέω. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ο Γιάννης λέει: ευτυχώς που προκρίθηκε ο Ολυμπιακός και είστε χαρούμενοι και οι δύο. Ρε τι πάθαμε σήμερα. Ρε τι καζούρα σήμερα. Ρε τι μας κάνετε σήμερα.
1: Εξακολουθούμε.
0: Εγώ πάλι, παιδιά, δεν έχω πίκρα. Εντάξει, γίνονται αυτά.
1: Εξακολουθούμε να παίζουμε σε μια διοργάνωση που είναι πάνω από τη δική σας. Εντάξει, σωστά δεν τα λέω, ρε Σαπρανίδη, μην με κράξουν και όσο.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν ξέρω, οπότε δεν μιλάω. Εγώ ξέρω για το Μίλτο. Το Μίλτο που πήρε το χρυσό, το τέταρτο ευρωπαϊκό. Μπράβο στο παλικάρι μας. Μίλτος, δεν υπάρχει ο αθλητής και ο χαρακτήρας του. Και εντάξει, δεν με συζητάω για αθλητής, δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Το είπε, το έκανε έτσι απλά, λιτά και απέριτα. Πήρε το χρυσό και μας έκανε υπερήφανους το αγόρι μας.
1: Απόλυτα υπερήφανος. Σήμερα εγώ θα το επαναλάβω. Γίνομαι κουραστικός.
0: Έχει γίνει κουραστικός όντως, αλλά δεν μπορώ άλλο.
1: Τι να κάνω, είναι σε επικινδυνότητα 4 ο νόμος Αττικής. Προσοχή παρακαλώ πάρα πολύ σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Διότι υπάρχουν και ζητηματάκια. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ περίεργη. Συμβαίνουν πράγματα, ρε παιδάκι μου. Αυτό το οποίο έγινε τώρα με το αυτοκίνητο, ένα λεπτάκι για να βρω και την είδηση, που ξέσπασε η φωτιά από, που ξεκίνησε από αυτοκίνητο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, με τον, ναι, ναι, ναι, οδηγό μέσα.
0: Περίεργο, περίεργο.
1: Πάρα πολύ περίεργο. Τώρα τι να, προσοχή και με τη ζέστη και με όλα και με τα πάντα. Γεια σου ρε Σεπολιώτη. Καλημέρα, λέει ο Σεπολιώτης στην παρέα του Real. Ευχαριστούμε, Σεπολιώτη. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο σπουδαιότερος αθλητής από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους. Λευκός αθλητής, να παίρνει δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια, παρουσία Αφροαμερικανών, Αφρικανών και όλων των άλλων, καθώς και τα τέσσερα πανευρωπαϊκά χρυσά, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί το βάζουμε σε αυτή τη διάσταση?
0: Λες, ναι, τι είναι.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ούτε εγώ. Δεν καταλάβω και το σκεπτικό.
1: Ο καλύτερα γυμνασμένος και το μεγαλύτερο, και, ναι, και το μεγαλύτερο ταλέντο. Έτσι. Βάζει το χρυσό στο στήθος. Τι να κάνουμε
0: μέχρι
1: τώρα
0: εκεί. Αυτό.
1: Όλα τα υπόλοιπα. Okay.
0: Ο Ελβετός έτσι προς, ναι, το παρόν, προς στιγμή χάρηκε, γιατί είχε κάνει το 8-29, 8-27, ναι. Αλλά μόλις πέταξε ο δικός μας, ο Μίλτος μας εκεί.
1: Τα 8-29 είναι για πρωινό πλάκα για τον Μίλτο.
0: Και μπράβο και στον προπονητή του,
1: ναι,
0: του Μίλτου.
1: Ο Πομάσκι είναι εξαιρετικός. Είναι,
0: και
1: είναι,
0: κύριος.
1: Είναι, εντάξει, ό,τι και να λέμε να είναι το λίγο. Ο Γιώργος από την Κοζάνη. Ναι. Λοιπόν, μπράβο. Γιώργο, καλά έκανες και το ξαναέστειλες το μήνυμα. Διότι γύρω στις 13, μην το χάσουμε αυτό, γιατί εγώ είμαι ικανός να το χάσω. Αμαλία, ο οποίος αναφέρεται στα τέλη ανακύκλωσης.
0: Ναι.
1: Και θα ρωτήσουμε τον κύριο Κωνσταντέλο μετά τις 10:35 που θα τον έχουμε εδώ. Θα τον έχουμε μέσω της τηλεφωνικής μας γραμμής.
0: Ναι, να το ρωτήσουμε, βεβαίως,
1: και θα το ρωτήσουμε.
0: Ναι. Ο Κωνσταντίνος λέει: απαιτούμε Βολάνιο, Παναγιώτη Βολάνιο, να μας πει την κίνηση στον Πειραιά και πιο συγκεκριμένα στο Καραϊσκάκης. Δεν είναι ο Βολάνιος. Έχει πάρει την αδειά του, ξεκουραστεί το παλικάρι μας. Σε λίγο. Σε λίγες εβδομάδες θα είναι. Δεν ξέρω πότε επιστρέφει.
1: Ναι.
0: Σύντομα πάντως. Δεν ξέρεις όμως γιατί το λέει τώρα για τον Βολάνιο, έτσι ο Κωνσταντίνος.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εγώ ξέρω γι' αυτό.
1: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι στο λιμάνι του Πειραιά αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι κατά κόκκινα.
0: Ναι.
1: Άμε, τα πάντα είναι κατά κόκκινα. Όλοι οι υπόλοιποι,
0: φεύγουνε.
1: Αθήνα είναι κατά πράσινη.
0: Φεύγουνε.
1: Έτσι, στο λιμάνι του Πειραιά είναι τα πάντα κατά κόκκινα. Δεν έχει ούτε κίνηση, πρέπει να σου πω, στη λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Οπότε όσοι έχετε επιλέξει να κάνετε σήμερα το ταξιδάκι σας για να φύγετε από το κλεινό Νάστη, νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο λέμε: ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Γεια σου ρε Σωτήρη. Αν το κορίτσι θα χρειαστεί κάτι απορέθυμνο,
0: ναι,
1: θα μου το πεις, λέει, να πάρω το θείο τηλέφωνο να καθαρίσει. Έχω κι εγώ κορίτσι 5 ετών βέβαια και σε νιώθω. Έχεις ακόμα να ζεις, Σωτήρη?
0: Σιγά τα αίματα, παιδιά, σας παρακαλώ.
1: Το δίκανο, μόνο αυτό θα σου πω. Πρόσεξε, η μεγάλη μου κόρη πλησιάζει τα 19. Η μικρή μου η κόρη είναι 12. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Ευτυχώς έχω τον Βενιαμίν, έχω τον Αχιλέα. Στα 10 τουλάχιστον μήπως κρατήσουμε άμυνα, γιατί μας έχετε πάρει αμπάριζα. Τελείως αμπάριζα. Είναι πάντως τα κορίτσια, ρε παιδί μου. Τι χαρά.
0: Όλα τα παιδιά, εντάξει.
1: Δεν, εντάξει. Τέλος πάντων. Εγώ είμαι γενικότερα. Έχω μία. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Είναι πιο χαδιάρικα.
0: Ναι.
1: Όπως και να το κάνω.
0: Εντάξει, τώρα οι μπαμπάδες τα κορίτσια έχουν. Μια δυναμία υπάρχει.
1: Λοιπόν. Γεια σου, ρε Σουηδία. Τον πάνω από τη Σουηδία τον διάβασες?
0: Όχι.
1: Ποιος να έρθει πίσω, ρε παιδιά, πού και γιατί? Εγώ νοικιάζω ένα σπίτι 110 τετραγωνικά, 1500 ευρώ. Και η θέρμανση και το νερό μέσα. Και αν το ρεύμα έρθει 40 ευρώ το μήνα, μου φαίνεται ακριβό. 4 άτομα με φούρνους και πλυντήρια κάθε μήνα.
0: Ναι, ωραία. Στη Σουηδία.
1: Στη Σουηδία αυτά. Που φαντάζομαι ότι στη Σουηδία είναι και διαφορετικός ο μισθός. Όπως και να το κάνουμε, είναι τελείως διαφορετικός ο μισθός.

0: Εγώ αν δεν πιω καφέ και αν δεν πιω νεράκι, χωρίς νερό λέει μπορώ.
1: Χωρίς καφέ με τίποτα,
0: όχι. Δεν γίνεται χωρίς καφέ.
1: Εντάξει, λογικό είναι να ξυπνάς πάρα πολύ νωρίς. Λογικό είναι.
0: Λοιπόν.
1: Με το δράμα γίνει χαμός έτσι με την αλλαγή του αεροσκάφους στην Τουρκία. Γίνει χαμός.
0: Ρε, τι τύφος είναι αυτός.
1: Είναι απίστευτο.
0: Ρε, τι φοβερός είναι ο 400.
1: Μιλάνε για φυγάδες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτών μετά την απειλή από το Ιράν και τη χρήση των δημοσιογράφων ως δόλωμα. Το CNN το λέει αυτό. Λοιπόν, απλώς κάνω ότι μου λένε, απαντά ο Τραμπ. Λέει μετά το σάλο για την κορυφή αλλαγή αεροσκάφου στην Τουρκία.
0: Στο μεταξύ, το αεροσκάφος αυτό ήταν δώρο των Καταριανών.
1: Ναι, λέει. Ο Λευκός Οίκος λέει οργάνωσε μυστική επιχείρηση μεταφοράς του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία λόγω φερόμενης απειλής από το Ιράν. Ο πρόεδρος επιβιβάστηκε κρυφά σε διαφορετικό αεροσκάφος, ενώ δημοσιογράφοι και κυβερνητικά στελέχη ταξίδεψαν με το παλαιό Air Force One εν αγνία τους. Η επιχείρηση έγινε ερωτήματα για τη χρήση των επιβατών ως δολώματα και την απόκρυψη της απειλής από τον Κογκρέσο.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι αν τους λέγανε θα ταξιδέψετε με αυτό, αλλά υπάρχει κίνδυνος. Δεν θα αισθανόντουσαν ιδιαίτερα
1: και
0: έτσι.
1: Και σκέψαν μέσα εκεί και να το λέγανε.
0: Μάλιστα, δεν τους έκανε εντύπωση ότι ο. Τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω.
0: Βγήκε λέει από το κοντέινερ, μπήκε μέσα, πήγε σε άλλα.
1: Και έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιδράσεις, έτσι.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι. Πάρα πολύ λογικό είναι αυτό.
1: Εντάξει, απίστευτα πράγματα.
0: Κοίταξε. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λογικό είναι να θέλουν οι μυστικές υπηρεσίες όταν υπάρχει κάποια πληροφορία να προστατεύσουν τον πρόεδρο. Καλά ως εδώ, καλά ως εδώ. Το παράλογο της ιστορίας είναι ότι το διέρευσαν αυτό.
1: Ναι,
0: για ποιο λόγο.
1: Για ποιο λόγο ακριβώς.
0: Για
1: δεν
0: ποιο
1: ξέρω
0: λόγο,
1: το.
0: Τι ήθελαν να δείξουν δηλαδή.
1: Δεν το ξέρω. Λοιπόν, πάντως ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μας στέλνει, λέει, καλησπέρα παιδιά, να έρθω πίσω. Μόνο για διακοπές απαντάει μόνος του. Στην Ελλάδα, ο Τέλης.
0: Να σε καλά,
1: Αριστοτέλη μου.
0: Ο Τέλης, να ξέρεις, είναι από τους πρωινούς τύπους και ακροατές του Real FM που μας ακούει μέσω του application, μας ακούει μέσω του realplayer.gr.
1: Ναι.
0: Διότι όλος ο πλανήτης, κάθε γωνιά του πλανήτη.
1: Ακούει Real FM.
0: Λοιπόν, εμείς δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να πάμε να έρθουμε στο Σίδνεϊ. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να πάμε μέχρι το χωριό. Διότι εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη, νομίζω ότι μάλλον θα καθίσουμε εκτός και να πάρουμε το κτέλ.
1: Ναι.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, γιατί έχουμε αυτή την εικόνα.
1: Νίκος Παπαγεωργίου.
0: Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των πρατηριούχων και βενζινοπολών του νομού Αττικής.
1: Και καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, υποτίθεται ότι έχουν ληφθεί μέτρα, έχουν υπάρξει ανακοινώσεις, έχουν υπάρξει επιδόματα στην Αντλία. Και παρόλα τα αυτά βλέπουμε το πετρέλαιο κίνησης να καλπάζει, σε πολλές περιπτώσεις να έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη βενζίνη, την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, και σχεδόν παντού είναι πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ αυτές οι τιμές. Γιατί από τη στιγμή που είχε πέσει το Brent, τώρα βέβαια ξανανεβαίνει, φτάσει στα 90
1: κοντά στα 90,
0: δολάρια.
1: Κοντά.
0: Αλλά όταν ήταν στα 73, 75, 77, για ποιο λόγο εμείς πηγαίναμε προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω?
1: Και γιατί έβαινε έτσι το ντίζελ αυτό που πήρε ο κύριε Παπαγεωργίου?
2: Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, προς τα μέσα της εβδομάδας, της προηγούμενης εβδομάδας, φάνηκε στην αγορά ότι θα υπήρχε μια μείωση και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη. Μεγαλύτερη μείωση στο πετρέλαιο και μικρότερη στη βενζίνη. Μάλιστα, τα περισσότερα πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης είχαν ρίξει και κάτω από 1 ευρώ και 90 λεπτά. Όμως, κάποιες αποφάσεις των δύο μερών που εμπλέκονται στον πόλεμο ήταν αυτές οι οποίες οδήγησαν στο να ξαναξεφύγει πάλι για τα 80 δολάρια που ήταν στα 90. Γενικά, θέλω να πω, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, το ότι λιγότερη αξία έχει το αν το πετρέλαιο ή βενζίνη είναι 2 λεπτά πιο ακριβό ή πιο φθηνό. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν βρίσκεται λύση. Το σημαντικότερο είναι ότι διανύουμε ήδη από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο 6 μήνες την περίοδο του πολέμου με ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Και το πιο σημαντικό είναι ότι όσο υπάρχει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και Ιράν-Αμερικής με κλεισάδες ανατορμούς, δυστυχώς τα καύσιμα συνέχεια θα ανεβαίνουν.
0: Μισό λεπτάκι. Αισθανόμαστε όμως εμείς, κύριε Παπαγεωργίου, λίγο ανεξάρτητοι ως χώρα. Και τι εννοώ? Είτε ανεβαίνει είτε κατεβαίνει το πετρέλαιο Brent, εμείς μόνιμως ανεβαίνουμε.
1: Δεν έχουμε την ανάλογη μείωση όταν πέφτουν τιμές στις διεθνείς αγορές. Δεν έχουμε ανάλογη μείωση στην Αγγλία. Γιατί, κύριε Παπαγεωργίου, και το ρωτάω ο κόσμος και οι ακροατές μας αυτό. Για ποιο λόγο?
2: Δεν είμαστε μόνο εμείς.
1: Ναι.
2: Είναι όλη η Ευρώπη και η Αμερική. Και δεν θα σας πω, επειδή εμείς παρακολουθούμε καθημερινά σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ηπείρου τη δημολογιακή πολιτική των δηληστηρίων, γιατί και εμείς αισθανόμαστε λίγο κορόιδα τα πρατήρια καυσίμων. Και λέμε, είναι δυνατόν οι δηληστηριακές τιμές να είναι συνέχεια προς τα πάνω ενώ το πετρέλαιο του Brent πέφτει. Παρακολουθούμε τις τιμές διεθνώς. Θέλω να σας πω ότι η αλήθεια είναι ότι όλα τα δηληστήρια της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και της Αμερικής δίνουν τα δηλισμένα προϊόντα σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Τον τελευταίο 1,5 μήνα περίπου. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει η σωστή ροή του αργού πετρελαίου προς διήλυση στα δηληστήρια. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μικρή προσφορά, διότι έχουν χτυπηθεί δηληστήρια στη Σαουδική Αραβία, στο Ιράν, στη Ρωσία και η Κίνα έχει μειώσει την παραγωγή και εξαγωγή. Άρα λοιπόν οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων θα συνεχίσουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι ιδιαίτερα υψηλά ασχέτως στην πορεία του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια και πρέπει όλοι να τη συνειδητοποιήσουμε και να προσαρμοστούμε σε αυτό.
1: Άρα, κύριε Παπαγεωργίου, τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες, γιατί ο κόσμος και οι τελευταίοι ετοιμάζονται να φύγουν. Κάποιοι σκέφτονται πάρα πολύ τις τιμές των καυσίμων, δηλαδή πόσο θα τους στοιχήσει να πάνε στο χωριό τους.
2: Κοιτάξτε, τις επόμενες μέρες οι τιμές θα κοιμαθούν εκεί σε αυτά τα επίπεδα, περίπου στα 2 ευρώ.
1: Πάντως στην Αμοργό 2,38 μας στέλνει τώρα ο φίλος μας ο Σωτήρης, ο ακροατής. 2,38 σήμερα η απλή βενζίνη στην Αμοργό.
2: Έχει δίκιο ο ακροατής σας. Υπάρχουν νησιά, ιδίως τα νησιά τα οποία είναι πιο απομακρυσμένα με λιγότερη κίνηση, κρατάνε τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο πόλεμος που δεν λέει να τελειώσει, βεβαίως και ότι έχουν καταστραφεί κάποιες υποδομές ενεργειακές και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πια και θέλω να πω οι αποθήκες δεν είναι γεμάτες, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, να πούμε χαρακτηριστικά τώρα, η Ελλάδα έχει μικρά στρατηγικά αποθέματα που τηρεί. Από τις Αμερικής, η Αμερική οφείλει να τηρεί γύρω στα 450 εκατομμύρια δολάρια βαρέλια.
1: Και τώρα?
2: Είναι κατά το ίμιση, περίπου
1: στα
2: 230.
1: Ακριβώς, άρα και αυτό παίζει ένα ρόλο.
0: Και κινδυνεύουμε με έλλειψη πρώτα απ' όλα. Να ρωτήσουμε αυτό αν συνεχιστεί ο πόλεμος, αν συνεχιστούν αυτές οι ίδιες καταστάσεις που ζούμε και βιώνουμε από τις αρχές του 2026. Κινδυνεύει με έλλειψη η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ασφαλώς και η χώρα μας?
2: Είμαστε ήδη σε μια περίοδο όπου τα δηληστήρια, οι διεθνείς οίκοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν την επόμενη μέρα με μεγάλη δυσκολία σε αυτό που ρωτήσατε. Να σας πω ότι τα δηληστήρια κλείναν συμβόλαια με ορίζοντα 4 μηνών και 5. Δηλαδή υπήρχε τόση πληθώρα πετρελαίου αργού από τις παραγωγές χώρες που τα συμβόλαια που κλείνανε 4-5 μήνες. Σήμερα που μιλάμε είναι περίπου 40 μέρες. Nice. Έχει μειωθεί ο χρονικός ορίζοντας. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορεί κανένας να διαβεβαιώσει κανένα ότι σήμερα έχουμε Αύγουστο, ότι τα Χριστούγεννα θα υπάρχει πετρέλαιο στην αγορά. Αυτό σημαίνει επί της πράγμαση.
1: Nice.
0: Ερώτηση. Υπάρχουν κάποια πρατήρια. Βλέπουμε στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, ότι η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Είναι πάνω από το 1,9,9 και πάει λέγοντας. Κάποια πρατήρια είναι και πάνω από τα 2 ευρώ, κύριε Παπαγεωργίου. Παρ' όλα τα αυτά, βλέπουμε κάποια πρατήρια να έχουν τιμή εκεί στο 1,8. Και μάλιστα από χθες πολλοί ακροατές μας έστειλαν μηνύματα και μας έλεγαν να υπάρχουν κάποια πρατήρια που είναι χαμηλότερη η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης. Πώς γίνεται αυτό, δικαιολογείται πρώτα απ' όλα το 1,8 αυτή τη στιγμή να υπάρχει σε πρατήρια της Αθήνας?
2: Όχι, είναι σχεδόν αδιανόητο αυτή την περίοδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά για τη βενζίνη. Πετρελαίο κίνησης, την προηγούμενη εβδομάδα οι δηληστηριακές τιμές είχαν πέσει αρκετά χαμηλά. Υπήρχε η δυνατότητα να βρει κάποιο καταναλωτή το πετρέλαιο κάτω από 1,90, δηλαδή με το 1,8 μπροστά, 1,87, 1,85, 1,84. Δυστυχώς, τώρα δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, η δηληστηριακή τιμή της βενζίνης είναι καλό να το λέμε αυτό και καλά κάνατε που το αναφέρατε, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει, είναι τεράστιο το πρόβλημα με τα με τα κάστρα τα οποία έχουν δεχτεί παρεμβάσεις σε εισαγωγικά από τους επιτίδιους.
0: Α, μάλιστα.
2: Παρόλο που έχουν πιαστεί αρκετά κυκλώματα και συστήματα σε όλη την Ελλάδα από την ΑΔΕ και τη ΔΑΟΕ, δυστυχώς υπάρχουν κάποια μεμονωμένα ακόμη τα οποία μπορεί να μας δημιουργήσουν πρόβλημα.
3: Energy 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην
10: ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 9121.
11: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
12: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: μικρόφωνο ο Φαβορής Αξελός. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι κατόπιν εντολής των μυστικών υπηρεσιών επιβιβάστηκε κρυφά σε άλλο αεροπλάνο και όχι στο προεδρικό λόγω πιθανής ιρανικής απειλής κατά την αναχώρησή του τον περασμένο μήνα από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη διαδοχή διοργάνωση αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Περισσότερα στο real.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στα Χανιά.
2: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: ή πια λίγο νεράκι για να μην ταγκιάζω.
1: Στην παραλία λέει να πάμε, τι λέει το τραγούδι.
0: Το τραγούδι δεν το είμαι τέτοιο, προσπαθώ να μην ταγκιάζω.
1: Τι έφαγες?
0: Δεν έφαγα κάτι.
1: Αφού έφαγες, γιατί λες και τρως και ψεύδεσαι.
0: Και ψεύδεσαι και τρως, πώς το λέει.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Αφού έφαγες, έχει στείλει ο Real Blogger ένα προφιτερόλ.
0: Γεια σου, ρε Real Blogger.
1: Να σε καλά.
0: Ρε Real Blogger,
1: δηλαδή. Και έπεσε πάνω, Παπαδάκη.
0: Ναι, ναι, ξέρεις όμως το παράπονο μου ποιο είναι. Δηλαδή, όλους τους άλλους
1: στέλνεις. Το καλαμαράκι στέλνει ειδικά, ξέρω εγώ. Να ξέρεις.
0: Εντάξει. Δηλαδή,
1: εμάς τώρα... τίποτα, καλά.
0: Και τώρα έχεις την ευκαιρία, γιατί θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, πότε να σου στείλω στις 5 η ώρα το πρωί και έχεις τα δίκια σου.
1: Σε λισάλτα, τώρα... στείλε και στη Γατσαμπέκη.
0: Κοίταξε μεταξύ μας, και εγώ αν ήμουν στη θέση του, δεν θα έστελνα σε μένα. Στην Κατσαμπέκη και στη Σαλαμάρα θα έστελνα.
1: Γιατί λέγανε χθες για γλυκά, λέει στην κομπή.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Εμείς που λέμε για αλμυρά τόσο. Και ένα αλμυρούλι, κάτι.
1: Ναι, γιατί άμα ξυπνάς πολύ πρωί στις 10-11 η ώρα, θες να φας και μεσημεριανό.
0: Ένα αλμυρούλι μαζί με το γλυκούλι, καλό είναι. Δεν, αυτό. Εμείς ευπρόζεκτα, παιδιά, τα πάντα. Ό,τι θέλετε.
1: Εμείς είχαμε στείλει και brunch.
0: Brunch. Τι ξέρει, έχουμε φάει να μάθουμε να τρώμε brunch.
1: Ναι, το. Πώς το λένε αυτό, το toast με αβοκάντο και αυγό, ποσέ. Έτσι μεγαλώσαμε όλοι. Μωρέ, έτρεγα τα βουλάκια της γιαγιούλας με το καλοκαίρι στο χωριό.
0: Δεν είχατε εσείς την αυλή αβοκαδιά?
1: Όχι.
0: Δεν κόβατε το αβοκάντο?
1: Ντοματιά είχαμε.
0: Ντοματιά, ναι. Αγκουριά.
1: Είχαμε. Κολοκυθιά είχαμε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Φασολάκια και όλα αυτά τα είχαμε. Μπάμι, τα πάντα είχε η γιαγιά μου.
0: Και λίγο πιο κίδε προς το βουνό.
1: Ναι.
0: Πήγαινε και μάζευε χορταράκια.
1: Βέβαια, καλά, κάτι χόρτα, απίστευτα έτσι. Μιλάμε χόρτα, πραγματικά. Αλλά toast, brunch, toast αβοκάντο με αυγό ποσέ, όχι. Αυγουλάκι τηγανιτό, ναι.
0: Και είχαμε
1: και χτυπητό, μου αρέσει εμένα.
0: Πάρα πολλά βλήτα. Ναι, το χτυπητό, τι είπε τώρα.
1: Το βάζα σε ποτηράκι, εγώ με ψωμάκι μέσα. Αλλά τα γυβεράκι τα τρώγα.
0: Και το ασπραδάκι το βάζαμε στην άκρη και μετά το βάζαμε στο μπουπά. Τι μου θύμισε τώρα.
1: Μα δεν έτρωγες εσύ αυγά ποσέ?
0: Αυγά ποσέ, εννοείται.
1: Με σολομό και αβοκάντο.
0: Θα πήγαινα εγώ στη γιαγιά μου να της πω φτιάξε μου αυγά ποσέ.
1: Καγιανά όμως.
0: Καγιανά εννοείται. Καγιανά και με σύγκλινο κιόλας μέσα.
1: Εσείς ναι, εμείς σκέτο. Εμένα το κάνει η μάμα μου καταπληκτικά. Ντομάτες με αυγά, τίποτα άλλο, έτσι. Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο.
0: Και μάζευε η γιαγιά μου πάρα πολλά βλήτα. Έχουμε πολλά βλήτα στην περιοχή. Στο βουνό.
1: Γενικώς υπάρχουν πολλά βλήτα.
0: Γενικότερα υπήρχαν πολλά βλήτα και αλλού.
1: Μετά αναπτύχθηκαν και σε πολλά μέρη της Ελλάδας τα βλήτα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Σε πάρα πολλά μέρη της, παρόλο που δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν χόρτα, υπάρχουν βλήτα.
1: Ναι, ωραία είναι τα βλήτα. Μ' αρέσουν.
0: Ο Πάνος λέει, με το πεζό 2 θα κυκλοφορούμε όλοι σε λίγο. Ναι, εννοείται, εγώ είπα, ποδήλατο, αλλά με προσοχή το ποδήλατο, ναι. Με προσοχή ρε παιδί μου, το ποδήλατο και το πατίνι. Εδώ ανεβαίνω την Κηφισίας και βλέπω ένα τύπο κάθε φορά.
1: Προσοχή.
0: Με το πατίνι, το
1: κρανάκι
0: πατίνι,
1: και τα λοιπά να βάζετε, έτσι, δεν είναι?
0: Μα το θέμα είναι το εξής, πάμε δεξιά, δεν πάμε στη μέση της Κηφισίας. Ο δήμαρχος είναι.
1: Ο δήμαρχος.
0: Να μην περιμένει ο δήμαρχος. Κύριε δήμαρχε, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Α, καλημέρα, καλημέρα, τι καλησπέρα. Καλησπέρα. Εντάξει,
2: δήμαρχε. Πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι ήδη σε τηλεοπτικό mood η κυρία Κάτζο. Έχει πάρει στο καλησπέρα. Σε όλα, σε κάθε χαιρετισμό απαντάμε.
1: Ο κ. Κωνσταντέλος. Έτσι. Ο Βουβουβού.
0: Ο Βουβουβού.
1: Έτσι τον λέμε όλοι τώρα.
0: Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας
1: Βουλιαγμένης. Βέβαια.
0: Δεν θα αλλάξει το όνομα,
2: Το όνομα νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να αλλάξει. Αν και μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι ένα όνομα το οποίο μπορείς έτσι και λεκτικά αλλά και γραπτός δυσχεραίνει κάπως τη διαδικασία. Είναι πολύ μακρύ. Περιλαμβάνει όμως και τις τρεις δημοτικές ενότητες σε ίδιο βαθμό και με ίδιο βάρος. Οπότε νομίζω ότι πλέον μετά από περίπου 16 χρόνια όπου υπάρχει ο Δήμος, ο νέος Δήμος και λειτουργεί, νομίζω ότι είχε εμπεδωθεί αυτή η άποψη. Δεν είναι στα σχέδιά μας να αλλάξουμε το όνομα.
1: Κύριε Δημαρχέ, θέλω να σας ζω, περνάω, μ' αρέσει η περιοχή εκεί όλη αυτή. Όλοι, μ' αρέσει, αν και μένω βόρεια, μ' αρέσει το παραλιακό μέτωπο. Λοιπόν,
0: το κρατάμε για το όνομα για τη συνέχεια.
1: Ναι,
0: Αμαλία.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή συχνά πυκνά και περπατάω κιόλας εκεί στην περιοχή. Πώς έχετε καταφέρει και είναι τόσο καθαρός ο Δήμος? Συγγνώμη, το λέω σε αντιδιαστολή με το δικό μου Δήμο, δεν θέλω να σχολιάσετε. Πώς γίνεται αυτό? Κάνετε υπερπροσπάθεια? Τι ακριβώς κάνετε? Γιατί πραγματικά. Αυτό μου έχει προκαλέσει εντύπωση. Αλήθεια το λέω.
2: Εγώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είμαι άκρος ευχαριστημένος από το επίπεδο της καθαριότητας του Δήμου. Μπορούμε και καλύτερα.
1: Μάλλον εγώ συγκρίνω με άλλους δήμους και το βλέπω πεντακάθαρο το δήμο σας τώρα.
2: Αυτό το λέω και για τις απαιτήσεις βέβαια των κατοίκων της περιοχής, αλλά και για τις απαιτήσεις της δημοσιογραφίας.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν σκουπιδιακέδες, δεν υπάρχουν από έξω σκουπίδια, ότι πας εκεί στο κέντρο που έχει τις λαγμανίες και είναι καθαρά.
2: Είναι θέμα προγραμματισμού αφενός και είναι θέμα και του προσωπικού, το οποίο δεν σας κρύβω ότι αν και έχει πολλές φορές το προσωπικό, οι δημοτικοί υπάλληλοι έχουν εισπράξει έτσι πολύ μεγάλη δυστυχία από τους πολίτες, τους κατοίκους, από τους δημότες. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στη μεγάλη πλειοψηφία κάνουν υπερπροσπάθεια, ειδικότερα σε ένα δήμο σαν το δικό μας, όπως και όλο του Παραλιακού Μετώπου, αλλά ειδικότερα σε εμάς, όπου το καλοκαίρι υποδεχόμαστε περίπου όσο πληθυσμό έχουμε. Έχουμε περίπου 60.000 κατοίκους. Κάθε Σαββατοκυριακό έχουμε και 60.000 επισκέπτες. Δευτέρα και Τρίτη λοιπόν. Η πόλη καθαρίζεται δυσανάλογα για την έκτασή της, για τους κατοίκους της, όσον αφορά τα απορρίμματα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή. Και αυτό το καταφέρνουμε με έναν αρκετά καλό τρόπο, αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε και καλύτερα. Έχουμε πολύ σοβαρό μηχανολογικό εξοπλισμό, δεν σας κρύβω, τεχνολογία είναι μαζί μας, και νομίζω ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, ναι. και αυτό επιδιώκουμε.
0: Μάλιστα. Μας στέλνουν μηνύματα, μας στέλνει ο Γιώργος από την Κοζάνη για τα τέλη ανακύκλωσης. Αυτά επηρεάζουν εσάς, κύριε Δήμαρχε? Τέλη ανακύκλωσης ξεκινούν, λέει, σήμερα τα υψηλά τέλη ανακύκλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Αυτό το οποίο υπάρχει και δυστυχώς είναι μια νέα πραγματικότητα η οποία αδικεί τουλάχιστον την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, είναι τους Δήμους. Ναι. Γιατί μεγάλο μέρος αυτού του κόστου, το οποίο δεν μπορούν να σηκώσουν οι Δήμοι, μετακυλίεται πού, στα δημοτικά τέλη. Δηλαδή, έχει υπάρξει μια νομοθεσία η οποία με καθυστέρηση, με ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία όμως εδώ τη φτιάξαμε αλαγκρέκα αυτή την νομοθεσία. Είναι το λεγόμενο τέλος ταφής, δηλαδή ένα αντικίνητρο οικονομικό στους Δήμους για να στείλουν για ταφή, γιατί η ταφή είναι πραγματικά ένα περιβαλλοντικό έγκλημα, όσο δυνατόν λιγότερες ποσότητες. Αυτό το πληρώνουν οι Δήμοι και έχει επιβαρύνει τα δημοτικά τέλη, επιβαρύνει μάλλον το κόστος διαχείρισης περίπου κατά ένα 25%. Όταν επιβαρύνονται τα δημοτικά τέλη, το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων κατά 25% σε μια ανταποδοτική υπηρεσία, οφείλει ο Δήμος να βρει πόρους. Ο μόνος τρόπος για να βρει σε ανταποδοτικά τέλη πόρους είναι να αυξήσει τα δημοτικά τέλη. Και το λέω αυτό διότι περίπου 20-25% των Δήμων έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε αύξηση των δημοτικών τελών για να ανταποκριθούν σε αυτό το παράλογο και άδικο τέλος. Δηλαδή, ενώ οι Δήμοι δεν έχουν την αρμοδιότητα να διαχειριστούν απορρίμματα, δεν είναι αυτοί που φτιάχνουν τις μονάδες επεξεργασίας, δεν είναι αυτοί που έχουν τις χρηματοδοτήσεις, δεν έχουν αυτοί τον πρώτο, δεν έχουν ούτε τον πρώτο τον τελευταίο λόγο στη διαχείριση απορριμμάτων, απλά κάνουν μια τοπική περισυλλογή. Ουσιαστικά, παρόλα αυτά, ο λογαριασμός έρχεται σε αυτούς. Δεν πηγαίνει ούτε στην περιφέρεια, δεν πηγαίνει ούτε στο Υπουργείο, οι οποίοι αν κάποιος έχει καθυστερήσει ή δεν έχει υλοποιήσει την αποστολή του, προφανώς δεν είναι η Δήμη. Δεν θέλω να πω ποιος άλλος μπορεί να είναι, ο καθένας γνωρίζει.
0: Άρα μιλάμε πλέον ότι τα δημοτικά τέλη τα οποία θα μας έρχονται ανεξαρτήτως περιοχής θα είναι αυξημένα λόγω του συγκεκριμένου. Για πείτε μας.
2: Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για να συμβεί κάτι τέτοιο. Ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κόστους το απορροφούν οι Δήμοι. Αλλά θέλω να το πω αυτό για να το ξέρει ο κόσμος. Απορροφούν αυτό το κόστος, το οποίο είναι παράλογο και παράτυπο και μαζεύεται σε μια δεξαμενή, σε κάποια γραφεία ενός οργανισμού, εθνικού οργανισμού ανακύκλωσης, ο οποίος εδώ και χρόνια πολλά δεν παράγει τα αναμενόμενα. Μαζεύουμε, λοιπόν, αποθησαυρίζουμε χρήματα από τους πολύ φτωχούς δημοτικούς προϋπολογισμούς και αυτά τα χρήματα τι κάνουν. Οι Δήμοι είτε θα αυξήσουν τα δημοτικά τέλη, αν δεν έχουν άλλο τρόπο, είτε θα εξαφανίσουν τα τεχνικά τους και τα υπόλοιπα προγράμματα και τις δράσεις που κάνουν. Δηλαδή θα μειωθούν τα τεχνικά προγράμματα, θα μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες. Όπου λοιπόν βλέπουμε σε ένα Δήμο να αρχίζει να επιβραδύνει την παραγωγή δημοτικού έργου, αυτό δεν είναι επειδή καθεύει η Δημοτική Αρχή, επειδή είναι αδιάφορη. Είναι επειδή η πενιχρή πόρη που είχε στη διάθεσή του για να κάνει 5 πράγματα, 2 παιδικές χαρές, 3 οδοποιίες, αυτοί οι πόροι κατευθύνονται πλέον για να καλύψουμε αυτά τα κόστη, τα οποία δεν έχουν καμία απευθεία σχέση με το Δήμο. Όπως καλείται ο Δήμος να τα πληρώσει. Και έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει: α, αυτή είναι η ευρωπαϊκή νόρμα. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία να δώσω αντικίνητρο σε σένα, ο οποίος δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου και δεν εκτρέπεις από την ταφή ποσότητες. Οπότε το κάνω έτσι. Μα αδερφέ, όταν το κάνεις έτσι, θα το κάνεις συγκρίνοντας την ελληνική πραγματικότητα με άλλα μοντέλα διαχείρισης. Γιατί οι Δήμοι, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι είναι πολύ μεγαλύτεροι σε οικονομική δυνατότητα και αυτάρκεια της Ευρώπης, έχουν και την ευθύνη διαχείρισης απορριμμάτων. Εμείς δεν την έχουμε την ευθύνη διαχείρισης απορριμμάτων. Παρ' όλα αυτά, καλούμαστε να πλώσουμε τον λογαριασμό. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Η ιστορία αυτή έχει πάει στο Βούλιο της Επικρατείας. Περιμένουμε την απόφαση από εβδομάδα σε εβδομάδα, νομίζω Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα την έχουμε. Και το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι έχει μαζευτεί σε ένα λογαριασμό περίπου 350-400 εκατομμύρια από τα λεφτά των Δήμων και των Δημοτών, τα οποία περιμένουμε εδώ και 3 χρόνια. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το γνωστό Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο δεν ξέρω τι αναφυλαξία παθαίνει διαχρονικά με τους Δήμους της χώρας γενικότερα, ανεξαρτήτως, είναι ανεξαρτήτως υπουργού, έτσι. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος στέκεται απέναντι, αντίπαλος και όχι αρρωγός, είτε μιλάμε για τα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, είτε μιλάμε για τα θέματα ενέργειας και τους ενεργειακές κοινότητες, είτε μιλάμε για τα θέματα δόμησης και του ΝΟΚ. Παντού το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η πολιτική του εδώ και μια δεκαετία, είναι να βρίσκεται αντιμέτωπη με την αυτοδιοίκηση, δηλαδή τον εγκύτερο στο δημότη και στον πολίτη φορέα.
0: Στο μεταξύ, κύριε Δήμαρχε, και εδώ, για να κάνουμε και χρήση κιόλας και της θεσμικής ιδιότητας που έχετε, εκτός αυτή του Δημάρχου, είσαστε και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Βλέπουμε το εξής, ανεξάρτητα, μάλλον η τοπική αυτοδιοίκηση να γίνεται μπαλάκι σε κάθε κόμμα το οποίο έρχεται στη διακυβέρνηση της χώρας. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα τόσες πολλές φορές όσον αφορά στον τρόπο διοίκησης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και τώρα ακούμε, δεν έχει ένα μήνα που έχει ψηφιστεί ο νέος κώδικας. Και έρχεται ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δημοσκοπικά είναι στη δεύτερη θέση.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Δεν ξέρουμε η κάλπη τι θα βγάλει. Κανένας δεν το γνωρίζει αυτό. Πάντως η παρουσία του είναι πλέον πολύ δυναμική στην πολιτική ζωή του τόπου. Ξανά. Και παρουσιάζει ένα σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο από αυτό το οποίο έχει ψηφιστεί. Δηλαδή, τη μία λέμε 2 γύρους με απλή αναλογική. Την άλλη καταργεί το δεύτερος γύρος με έναν τρόπο που δεν ξέρω εσείς αν δεν έχετε καταλάβει με ποιο τρόπο θα εκλέγεται ο Δήμαρχος, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
2: Το μελετάμε ακόμα.
0: Το μελετάτε ακόμα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και δυνάμει πρωθυπουργός της χώρας, γιατί θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία της χώρας ο κύριος Τσίπρας, όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως και ο κύριος Μητσοτάκης, έρχεται και τα αλλάζει πάλι τα πράγματα, επαναφέρει το δεύτερο γύρο. Δηλαδή,
2: Κοιτάξτε,
0: αυτό το πράγμα, η εικόνα από μόνη της είναι θολή, δεν είναι καλή.
2: Μπορεί αυτό που θα σας πω να σας εκπλήξει. Παρ' όλα αυτά, τις τελευταίες 5 αυτοδιοικητικές εκλογές έχουμε πάει με 5 διαφορετικά συστήματα.
1: Ναι.
0: Βοήθειά μας. Μια χαρά είμαστε.
2: Σε κάθε εκλογή πάμε με κάποιο διαφορετικό. Και με πολύ λίγες φορές είναι αυτές που έχει κληθεί η αυτοδιοίκηση. Παραδείγματος χάρη, όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε, επί πρωθυπουργίας κ. Τσίπρα, έφερε τον νόμο που οδήγησε περίπου 200 δήμους της χώρας στην απόλυτη ακυβερνησία, όπου για περίπου μια τετραετία, του 2019-2023, με εμβαλωματική νομοθεσία επιχειρούσαν να λάβουν οι εκλεγμένοι δήμαρχοι τη δυνατότητα να διοικήσουν τους δήμους τους με ένα υβριδικό, ιδιότροπο σύστημα απλής αναλογικής στο δήμαρχο, αλλά ενισχυμένης αναλογικής στους δημοτικούς συμβούλους, τότε δεν ρωτήθηκε.
0: Φοβερό. Δύο γύροι με απλή αναλογική. Εκπληκτικό.
2: Όχι, απλή αναλογική για το δήμαρχο.
0: Για το δήμαρχο απλή αναλογική.
2: Ενισχυμένη. Οπότε, φέρω ένα παράδειγμα. Το φίλο μου τον Κώστα, τον Ζέρβα, τον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκλήθη ο άνθρωπος να διοικήσει το Δήμο Θεσσαλονίκης, τον δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, έχοντας ή 5 ή 7 δημοτικούς συμβούλους, εκλέξει από τον πρώτο γύρο, από τους περίπου 42, 43, 47 που έχει το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Πάντως, υπήρχαν δήμαρχοι που ήταν μειοψηφία.
1: Πάντως ο κ. Τσίπρας επαναγγέλει και την επαναφορά των δημοτικών κοινοτήτων με εκλεγμένους προέδρους, καθώς λέει και θεσμοθέτηση συμμετοχικού σχεδιασμού και συμμετοχικού προϋπολογισμού.
2: Ναι, όλα αυτά, ξέρετε, για το θέμα των προέδρων, προφανώς είναι κάτι χρήσιμο. Αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας, γιατί εμείς, ξέρετε, δεν κάνουμε ούτε κυβερνητισμό.
1: Όχι,
2: ούτε
1: όχι, κυβερνητισμό, όχι. Απλώς να μας πείτε για τις προτάσεις. Επειδή είπε τις προτάσεις για την αυτοδιοίκηση.
2: Οι προτάσεις οι οποίες είχαν μέσα δύο-τρεις προτάσεις τουλάχιστον, οι οποίες είναι άκρως ενδιαφέρουσες και είναι και ευθυγραμμισμένες μάλιστα και με τα αιτήματα, τα διαχρονικά αιτήματα της αυτοδιοίκησης. Και μάλιστα γι' αυτό κιόλας. Τον ευχαριστούμε που υιοθετεί και προτάσεις και ΕΔΕ που δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να τις εντάξουμε ούτε στον πολιτικό διάλογο, ούτε να καταφέρουμε σε συνεργασία με την κυβέρνηση να τις νομοθετήσουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ θετικό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το ότι έρχεται μια άλλη πρόταση συνολική είναι για τη χώρα μας αναμενόμενο. Ερχόμαστε, φτιάχνουμε κάτι και στη συνέχεια η επόμενη κυβέρνηση, αντί να το πάρει και να το συνεχίσει και να το τριμάρει για να φέρει αποτέλεσμα, έρχεται και φτιάχνει μια προσέγγιση τελείως διαφορετικής βάσης. Ράβε, ξύλωνε, σε δουλειά να βρισκόμαστε. Οι τροποποίησεις οι οποίες πρότεινε ο κύριος Τσίπρας έχουν ενδιαφέρον, όπως σας είπα, σε αρκετά σημεία. Βέβαια, παρασύρθηκε και είπε και πράγματα τα οποία δεν στέκουν ούτε στην απλή λογική, σε κανένα επίπεδο, μάλλον τον παρέσυραν και ο ίδιος δεν φρόντισε να ενημερωθεί για αυτά τα οποία του έδωσαν να ανακοινώσει σε κάποια σημεία και είπε πράγματα τα οποία, εκτός ότι δεν θέλω στη λογική, πλέον δημιουργούν και την αίσθηση το πόσο δουλεμένο είναι αυτό το πακέτο, το περιβόητο πακέτο για την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή είναι καλύτερο να αργήσουμε αλλά να έχουμε μελετήσει κάτι πλήρως και ολοκληρωτικά, παρά να βγούμε γρήγορα για να προλάβουμε τις διακοπές του καλοκαιριού μετά τον κώδικα αυτοδιοίκησης και να λέμε πράγματα τα οποία δεν στέκουν σε καμία κριτική και δεν στέκουν στη λογική. Όπως παραδείγματος χάρη, ένα πετυχημένο μοντέλο, το οποίο κατά γενική ομολογία, εγώ ξέρετε το 2010.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Δήμαρχε.
2: Ναι, ήμουν από αυτούς που ασκούσαν κριτική στο Γαλλικράτη. Εκλήθησαν στη συνέχεια. Να διαχειριστώ μαζί με την δημοτική ομάδα μια συνένωση η οποία έγινε, ο Δήμος της Βουλιαγμένης, ο Δήμος της Βούλας, ο Δήμος της Βάρης, και μετά από 16 χρόνια αυτό το παράδειγμα, προς μίμηση για το πώς πρέπει να γίνονται αυτές οι συνενώσεις για να εξυπηρετήσουν το βασικό σκοπό που είναι η οικονομία κλίμακος. Αυτό το πράγμα έρχεται τώρα με κάποιες φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Αυτός που ενημέρωσε και οδήγησε σε αυτό το ατόπιμα τον κύριο Τσίπρα, να πει ότι αυτό δεν ήταν καλό και πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή και πρέπει 100 δήμοι της χώρας, δηλαδή αυτό το οποίο κινήθηκε προς την οικονομία κλίμακας, πρέπει τώρα να προσθέσουμε στους 332 δήμους άλλους 100, επειδή κάποιοι δεν θέλουν, δεν επιθυμούν. Αυτά δεν είναι λογικά πράγματα και δεν είναι και σοβαρά πράγματα.
0: Δήμαρχε.
2: Για μια αυτοδιοίκηση που οποία θέλει να πάει.
1: Βάλτε μια τελεία, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
0: Τελεία πρέπει, όχι άλλο τελεία. Τελεία. Λοιπόν, θα τα πούμε από εβδομάδα, κύριε Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντέλο.
2: Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
6: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 2.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor, ποιητές μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις.

0: Ελεγκτέων.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέων.
0: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέων.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
0: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
3: Πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου. Στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο. Μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Μόνο στο τμήμα σε πόλια ελληνικό πραγματοποιεί την κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 2 του μετρό λόγω πτώσης ατόμου στις γραμμές στον Άγιο Αντώνιο. Προσωρινά εκτός λειτουργίας βρίσκονται σταθμοί Ανθόπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στην Κολομβία 2 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία στον Μπέρμιγχαμ. Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς που προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι κατόπιν εντολής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιβιβάστηκε κρυφά σε άλλο αεροπλάνο και όχι στο προεδρικό λόγω πιθανής ιρανικής απειλής κατά την αναχώρησή του τον περασμένο μήνα από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ολική έκλειψη ηλίου θα βυθίσει σήμερα στο σκοτάδι για λίγη ώρα περιοχές Ευρώπης και πάλι μετά από 27 χρόνια. Στο επίκεντρο του σπανίου φαινομένου θα βρεθούν Ισπανία, Πορτογαλία, Ισλανδία και τμήματα της Γροιλανδίας. Στην Ελλάδα θα είναι ελάχιστα ορατό και μόνο ως μερική έκλειψη και κυρίως σε περιοχές της

0: βόρειο δυτικής χώρας.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τέταρτη θέση στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης κατέκτησε η Άρτεμις Βασιλάκη με 8 πρώτα, 26 εκατοστά και 38 δεύτερα, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στο σημερινό τελικό των 200 μέτρων ύπτιο με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με 1 πρώτο, 54 δεύτερα και 6 εκατοστά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Θέλει μία απάντηση απέναντι στον Σίμον Ερχάμερ. Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο. Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα. Είναι ένα σίγουρο άλμα κοντά στα 8.45. Είναι σίγουρα πάνω από 8.40 και περιμένουμε να δούμε. Να δει και η αντίδραση του Γιώργου Πομάσκη, γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση από τον χρυσό πρωταθλητή του μήκους. Και θα γράψει 8.44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά.
1: On a summer evening. Καταπληκτικός ο Μίλτος Τεντόγλου.
2: Και νομίζω ότι βρήκαμε την καλή είδηση
1: της
2: που
1: ημέρας.
2: Ψάχναμε εδώ και τόσες μέρες.
1: Και ένας αθλητής από χρυσάφι. Συνήθως από τα αθλητικά μας έρχονται καλές ειδήσεις.
2: Ναι. Όντως, αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν,
2: λίγο
1: πήγαμε να καρδιοχτυπήσουμε γιατί πέρασε πρώτος ο Ελβετός και λέμε, τι έγινε εδώ πέρα. Νομίζω όμως ότι ο Μίλτος ξέρει αυτούς τους αγώνες να τους φέρνει τούμπα.
2: Νομίζω ότι όταν βλέπεις Τεντόγλου δεν πρέπει να βιάζεσαι. Περίμενε, περίμενε. Θα έρθει η στιγμή. Και ήρθε η στιγμή χθες.
1: Λοιπόν, έκανε άλμα στα 8.44. Καλά, ο σπίκερ το πέτυχε. Λέει αυτό το άλμα είναι, λέει, κοντά στα 8.45.
2: Το πέτυχε.
1: Λέει, τι αλφάδι ήταν, δηλαδή.
2: Ναι. Καταπληκτικό.
1: Ούτε να το είχε μετρήσει με μεζούρα. Δηλαδή,
2: κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης, έτσι, στο
1: τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου τον αποθεώνει. Έγραψε απλά, είναι απλά πολύ καλός. Και με τα λόγια αυτά και με ένα εντυπωσιακό βίντεο σε slow motion ουσιαστικά αποθέωσε τον Μίλτο Τεντόγλου για αυτό το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
2: Έγινε ο 27ος αθλητής στην ιστορία που φτάνει τα 4 χρυσά μετάλλια. Μεγάλος καταπληκτικός Μίλτος Τεντόγλου.
1: Είχε κάνει στο πρώτο άλμα 8.27, στο δεύτερο 8.19, ξανά 8.27 στο τρίτο και εκεί κάπου ο προπονητής του, τον είδαμε και στα πλάνα, να τον παροτρύνει και να του λέει, να του φωνάζει «μπορείς». Προφανώς ένα ντοπάρισμα που χρειάζεται από τους προπονητές προς τους αθλητές. Αυτοπεποίθηση έχει ούτως ή άλλως ο Μίλτος Τεντόγλου και εκεί στον «μπορείς» μπόρεσε ακριβώς ο Μίλτος να κάνει το 8.44.
2: Αυτό λοιπόν το τέταρτο άλμα είναι που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο. Κατάφερε, γράφουν οι αθλητικοί συντάκτες, να διορθώσει το πάτημά του. Ήταν, λέει, μόλις 5 εκατοστά πίσω από το έγκυρο. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ενός τεράστιου αθλητή.
1: Ξέρεις, αυτό που μου αρέσει πάντα στο Μίλτο είναι ότι έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να αντιμετωπίζει και τις νίκες, αλλά και πολλές φορές και τις κακοτυχίες και τις κακές επιδόσεις.
2: Όλη του την παρουσία στον αθλητισμό, όλο του το είναι, το αντιμετωπίζει με ένα δικό του τρόπο.
1: Έχει ένα δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ήταν χαμογελαστός, εμφανίστηκε μετά στις δηλώσεις. Έγινε και ένα, συγγνώμη, εφτράπελο με το μετάλλιο το οποίο το ξέχασε.
2: Εντάξει, καταπληκτικό ήταν αυτό. Έτσι. Ήταν, ήταν τόσο πολύ Μίλτος Τεντόγλου.
1: Όταν έχεις κερδίσει τόσα μετάλλια, Ελένη. Από συνήθεια κάπου λοιπόν είχε ξεχάσει το μετάλλιο και λέει πρέπει να τρέξω να το πάρω. Έβγαλε τη γλώσσα στον φωτογραφικό φακό. Είναι από τις χαρακτηριστικές τέλος πάντων εικόνες της χθεσινής βραδιάς.
2: Δεύτερος κατετάγει ο Ελβετός ο Εχάμερ, έτσι, με άλμα στα 8.29.
1: Είναι αυτός που προηγούνταν
2: με
1: μέχρι να σημείο
2: 8.26, ναι, ο Βούλγαρος.
1: Αλλά πρέπει να ξέρει
2: Σαραμπουγιούκοβ. Το είπα. Ήθελα, Ελισάβετ, ήθελα. Γι' αυτό δεν σε άφησα.
1: Έκανες πρόβα.
2: Ναι, έκανα κάποια πρόβα. Δεν μου βγήκε πολύ
1: βρε,
2: τώρα.
1: Βρε κρυφά που σε βλέπω και πηγαίνεις μέσα. Κάνεις πρόβα τα ονόματα.
2: Μίλαγα. Εγώ μουρμούρωσα. Ναι. Αυτό έλεγα, το Σαραμπουγιούκοβ.
1: Έτσι.
2: 8 και 26. Κάποιος μπορεί να μας τα πει καλύτερα όμως από μένα. Είναι σίγουρο.
1: Είναι
2: αυτό.
1: Σίγουρο αυτό. Ναι, ναι. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι αυτός και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, καλημέρα. Σήμερα αποθέωση για τον Μίλτο Τεντόγλου, γιατί είναι το χρυσό αγόρι του μήκους.
3: Ναι, γιατί νομίζω ότι χθες το βράδυ απέδειξε ότι ήταν ο καλύτερος, ότι είναι αυτοκράτορας, ότι δεν μπορεί να νικηθεί από κανέναν όταν είναι στην καλή του μέρα.
1: Δηλαδή πίστεψε ο Ελβετός ότι θα μπορούσε να τον νικήσει εκεί που προηγούνταν.
3: Έτσι που φύγε ο αγώνας, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι ο Ελβετός πίστεψε ότι μπορούσε να κάνει το, να κάνει την, να τον κερδίσει, γιατί ο αγώνας ξεκίνησε καλά για αυτόν. Όμως δεν υπολόγισε ότι ο Τεντόγλου μέσα από τον αγώνα διορθώνεται και μπορεί να διορθώσει τα όποια θέματα έχει, και το γεγονός ότι ήταν πολύ πολύ πολύ ψύχρεμος ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης. Έτσι λοιπόν ο Τεντόγλου αναδύθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά, διαδοχική φορά. Έδειξε ότι από το 2018 που τον πρωτοείδαμε σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου δεν είχε εμφανιστεί άλλο σάλτης που θα τον αμφισβητήσει, και κατάφερε με το 8 μέτρα και 44 εκατοστά να πάρει το τίτλο, το χρυσό μετάλλιο στο μήκος. Θα πω τα στοιχεία στατιστικά σε λίγο. Να αναφέρουμε για τον αγώνα ότι ο Τεντόγλου ξεκίνησε με ένα άλμα 8-27. Ο Γιούκοφ, ο Βούλγαρος, 8-10. Ο Εχάμερ, το πρώτο του άλμα ήταν out, ήταν άκυρο.
1: Να.
3: Στη συνέχεια, στο δεύτερο άλμα, 8-19 ο Τεντόγλου, 7-84 ο Βούλγαρος, και έρχεται ο Ελβετός ο Εχάμερ και κάνει 8-29. Λοιπόν, μετά τη δεύτερη προσπάθεια, ο Εχάμερ πέρασε μπροστά και ο Τεντόγλου ήταν δεύτερος. Η τρίτη προσπάθεια πάλι χτυπάει 8-27 ο Τεντόγλου και δείχνει ότι καταρχήν ότι βελτιώνει το, πάλι το ίδιο άλμα που έκανε, το έκανε και στην τρίτη προσπάθεια, και ότι είναι πολύ πολύ ψύχρεμος. Ο Σαραμογκούκοφ μένει πίσω με 8-03, 8-15 ο Εχάμερ. Και πάμε στην τέταρτη προσπάθεια, εκεί που ο Τεντόγλου, παρά το γεγονός ότι είχε σταθερό αντίθετο άνεμο, που δυσκόλεψε απάνταστα τους άλτες στη φορά τους και περιόρισε τις πτήσεις τους, εκεί όμως ο Τεντόγλου πάτησε πολύ καλά, έκανε ένα υποδειγματικό άλμα και πήγε στα 8.44, διόρθωσε το πάτημά του από το τρίτο και δεύτερο άλμα και το πρώτο, και ήταν έγκυρο και έτσι πέρασε αυτός.
1: Ήταν το άλμα που τον ανέβασε και στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Πάντως ο ίδιος είπε, Δημήτρη, ότι αυτός ήταν
3: εκεί πρώτος.
1: Ναι.
3: Στη συνέχεια τον κυνηγούσανε.
1: Αλλά δεν άλλαξε κάτι.
3: Άφησε το πέμπτο άλμα, γιατί πάλι είδε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και στην έκτη προσπάθεια τους περίμενε, γιατί στην έκτη προσπάθεια θα πήδαγε τελευταίο.
1: Ναι.
3: Οπότε στην έκτη προσπάθεια ούτε ο Εχάμερ ούτε ο Σαραμογκούκοφ.
1: Θέλω να σου πω τώρα, συγγνώμη, θα σε διακόψω και θα κόψω λίγο τον ερμό σου.
2: Όχι, καλά.
1: Έκανε
2: κάνεις,
1: πρόβα η Ελένη και το όνομα του Βούλγαρου το έχει πει καλύτερα από σένα.
2: Σαραμπογιούκοφ, Δημήτρη. Εντάξει.
1: Σε διορθώνει τώρα, κατάλαβε που είμαστε.
3: Ο οποίο Βούλγαρο στην έκτη προσπάθεια έκανε 8-26. Μέχρι τότε ήταν τέταρτος,
1: ναι.
3: Γιατί είχε περάσει ο Μπλάντε ο Πορτογάλος με 8-18 στην τρίτη θέση, και είδε λοιπόν ότι ο Βούλγαρος δεν τον περνάει, είδε ότι ο Εχάμερ δεν τον πέρασε στην τελευταία προσπάθεια και άφησε και την...
1: δεν είχε λόγο να κάνει, ναι.
3: Δεν είχε λόγο να κουραστεί, να επιβαρυνθεί, γιατί με διαφορετικό τρόπο τρέχει ο Τεντόγλου, με διαφορετικό τρόπο τρέχουν οι άλλοι, δεν ήθελε να επιβαρυνθεί αστραγάλους του, και έτσι ο Τεντόγλου ανέβηκε στο βράδυ στο πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου με τα 8.44, ο Εχάμερο Ελβετός 8.29, ο Σαραμπογιούκοφ ο Βούλγαρος 8.26.
1: Πάντως λέει ο ίδιος ότι ήταν από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχει κάνει.
3: Ναι, για να είμαστε τίμοι όμως και να τα λέμε όλα, δεν συμμετείχε στον αγώνα ο Ιταλός.
1: Ναι, που τραυματίστηκε, μας είχες πει, από τα προκριματικά.
3: Είναι από τους μεγάλους αντιπάλους, όμως. Εγώ κρατάω ένα, ότι όταν βρέθηκε πίσω είχε την ηρεμία. Ο Πουμάσκι έκανε πάλι ένα αϊνικό κουτσάρισμα και τον κράτησε με καθαρό μυαλό να μπορέσει να βγάλει αντίδραση.
2: Δημήτρη, αυτό... καταλαβαίνω από αυτά που λες. Έχεις πει τρεις φορές την ψυχραιμία. Είναι μια σοβαρή άσκηση ψυχραιμίας, αλλά και τακτικής. Εξηγώντας μας το πώς διαχειρίστηκε τα άλματα ο Τεντόγλου. Δηλαδή, εκτός από την ικανότητα του αθλητή, είναι και αυτοί οι δύο παράγοντες που νομίζω ότι κρίνουν το καλό αποτέλεσμα.
3: Σωστό, επειδή εγώ έβλεπα τη μετάδοση της ΣΕΡΤ που είχε μόνο το μήκος και άκουγε τους φυσικούς ήχους τι έλεγαν οι προπονητές τους αθλητές τους όταν τελείωναν τις προσπάθειές τους. Ο Μάσκι, αν θυμάμαι καλά, είναι μετά το τρίτο, εκεί που κάνει δεύτερη φορά 8-27.
1: Ναι, μετά το τρίτο άλμα, ναι.
3: Ναι, που του φωνάζει μπορεί.
1: Ναι.
3: Εκεί αυτό νομίζω ότι έρχεται τόπο. Πάντως έχει το καθαρό μυαλό. Καταρχήν έχει την εμπειρία πλέον ο Τεντόγλου. Δεν είναι ο Τεντόγλου των 20 ετών, των 22, των 23. Είναι ο Τεντόγλου που είναι πλέον ολοκληρωμένος αθλητής. Είναι ο Τεντόγλου που είναι γεμάτος διακρίσεις. Είναι ο Τεντόγλου που είναι καλά υγιής φέτος. Και είναι ο Τεντόγλου που πλέον είναι ο μεγάλος αθλητής. Έχει τη στόφα του μεγάλου αθλητή. Τώρα, τι έγινε όταν λέμε τέταρτο μετάλλιο χρυσό. Τέταρτο μετάλλιο χρυσό μετά το 2018 που ήταν στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο, το χρυσό το 2024 στη Ρώμη, και έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος. Μέχρι χθες μοιραζόταν το ίδιο επίτευγμα με τον Σοβιετικό Ιβάντερ Οβανασιάν. Το 1958 το είχε πάρει αυτός πρώτη φορά, το 1962, το 1969.
1: Πολύ πίσω, όμως, ναι.
3: Ο Τεντόγλου επίσης έγινε ο 27ος αθλητής και αθλήτρια στην ιστορία της διοργάνωσης που φτάνει στα 4 μετάλλια σε όλα τα αγωνίσματα. Όμως ο Τεντόγλου χθες το βράδυ στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους που είναι στο Μπέρμιγχαμ, λέει ότι ο Σοβιετικός είναι πιο πάνω, γιατί οι αγώνες τότε γινόντουσαν κάθε 4 χρόνια. Ενώ εδώ σε μένα είναι κάθε 2 χρόνια.
1: Ναι.
3: Δηλαδή είναι πιο ισχυρό το κάθε 4 από το κάθε 2.
1: Ναι, ναι.
3: Πάντως το δεδομένο είναι ότι πήγε εκεί. Εγώ θα έλεγα στεγνό καθάρισμα τους έκανε. διότι...
1: Στα έλεγα εγώ χθες, αλλά μου έλεγες κράτα μικρό καλάθι να δούμε αυτό, τον αγώνα κτλ.
3: Εγώ το πίστευα, ναι. Μπορεί να κάνει και λίγο παραπάνω. Αλλά δεν ξέρεις τι είναι οι συνθήκες του αγώνα και το γεγονός ότι είχε σταθερά αντίθετο άνεμο.
1: Τώρα, πες μου λίγο, εξήγησε μας λίγο τι έγινε και ξέχασε κάποια στιγμή το μετάλλιό του ο Μελιτός.
3: Ναι, στο τέλος, όταν τελειώνουν τα αγωνίσματα, έχουν βάλει αυτοί στο πλάνο εκεί που είναι το αγώνισμα τα τρία μετάλλια. Το χρυσό, το αργυρό και το χάλκινο.
1: Ναι.
3: Και τους τα φοράνε για να βγουν οι φωτογραφίες, γιατί η απονομή γίνεται μετά όταν τελειώσουν τα αγωνίσματα έξω από το γήπεδο. Δεν γίνεται μέσα στο γήπεδο όπως παλιά θυμόμαστε. Το ευρωπαϊκό του στίβου γίνεται η απονομή έξω από το γήπεδο, όπου μαζεύεται και ο κόσμος και τους αποθεώνει. Ο Τεντόγλου το φορέσαν το μετάλλιο, πανηγύρισε με το μετάλλιο, μετά το έβγαλε, κάπου αφέθηκε.
1: Και μετά, για να ακούσουμε τη δήλωση, να ακούσουμε πώς αντέδρασε.
3: Υπάρχει τώρα μια, ακόμα δεν έχω τσεκάρει λίγο, αν αυτό τους βάζουν ένα fake.
1: Είναι το κανονικό.
3: Ή τους βάζουν το κανονικό. Αυτός λοιπόν εκεί το έβγαλε, το ξέχασε. Το ρώτησε τον δημοσιογράφο, πού είναι το μετάλλιο κλπ. Αντέδρασε, λέει, πού αυτό.
1: Για να ακούσουμε την αντίδρασή του Δημήτρη.
3: Για να ακούσουμε.
4: Ξέρω ότι έχεις και μια απονομή τώρα, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Θα τα πούμε και εκεί, θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
5: Okay. Εσάς... Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Μα ό,τι ώρα μετάλλιο.
4: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
5: Όχι, μου το έδωσαν, αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα Sorry. παιδιά, το βγάλε και τάφησε εκεί.
4: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
5: Πάνω να το πω, sorry.
4: Εντάξει, απολαυστικός Μίλτος Τεντόγλου.
1: Εντάξει, είναι πραγματικά απολαυστικός και τόσο αυθόρμητος και τόσο αυθεντικός, Δημήτρη.
3: Εντάξει, έτσι είναι. Να σας πω κάτι. Τώρα και το πρωί, βγαίνοντας στην εκπομπή, το νωρίς το πρωί, στον Σπύρο Παπαδάκη, τον άνθρωπο, ο άνθρωπος αυτός έχει το χάρισμα να κάνει κάτι καλά. Πηδάει μήκος, είναι πρωταθλητής του μήκους, είναι το νούμερο ένα στον κόσμο. Έχει πάρει 13 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες παγκόσμια, ανοιχτού κλειστού, ευρωπαϊκά ανοιχτού κλειστού. Εκ των οποίων τα 12, αν δεν κάνω λάθος, είναι χρυσά. Λοιπόν, αυτό κάνει καλά.
6: Αλλά είναι.
1: Είναι χαλαρό. Και ο τρόπος που αντιμετωπίζει, είναι η χαλαρότητα, αυτό που λες. Ναι.
6: Δεν ξέρουμε μέσα του πώς είναι. Όμως, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα. Είναι ότι έχει τον Πομάσκι που είναι κι αυτός ξέρει να τον καθοδηγεί. Λοιπόν, είναι ένα συνολό ενός υποκαθητή που παίζει σε άλλα επίπεδα. Τώρα, ξέχασα το μετάλλιο, εκεί γράφουν στο διαδίκτυο, βλέπω από το πρωί για το γεγονός ότι είπε την εθνική μας κουβέντα.
1: Μην διηλίζουμε και τον κόνομα, πραγματικά δηλαδή.
2: Γιατί του ασκούνε κάποια κριτική, Δημήτρη.
6: Δεν νομίζω.
1: Είναι όλοι αυτοί του διαδικτύου, Δημήτρη, οι οποίοι θέλουν να πει ο καθένας την παρόλα του.
2: Να σου πω κάτι, κοιτάνε στραβοπατήματα σε έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε χρυσό μετάλλιο. Εντάξει.
1: Δεν αξίζει καν να το αναφέρουμε, να το σκεφτόμαστε δηλαδή. Δεν υπάρχει.
6: Να σας πω και κάτι. Δεν έχει ενοχλήσει ποτέ με τις δηλώσεις του. Είναι ένα παιδί που είναι προπόνηση, αγώνες. Έχει το δικό του αυτό. Σου λέω και εμένα μου αρέσει να παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια. Έχει τη δικιά του αυτή. Όμως δεν μας έχει ενοχλήσει ποτέ με δηλώσεις προκλητικές είτε με προκλητικό τρόπο ζωής.
1: Όχι είναι καλέ. Αλίμονο.
6: Αυτό που κάνει, το κάνει καλά. Το κάνει καλά και εδώ και τόσα χρόνια παίρνει την πρώτη θέση ή είναι πάντα μέσα μετά.
1: Είναι στο αίμα μας και είναι στο DNA μας, Δημήτρη, να κάνουμε κριτική σε όλα. Δεν αφήνουμε τίποτα. Λοιπόν, εντωμεταξύ, το ξέρεις και εσύ καλύτερα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λαμπρό πεδίο για κάτι τέτοιο, για να κριτικάρει ο καθένας από την ασφάλεια του καναπέ του, από την ασφάλεια της ανωνυμίας του, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και μετά η γνώριση από ό,τι καταλαβαίνουμε τον Τεντόγλου και την αποθέωση στο ξενοδοχείο που έφτασε.
6: Το ξενοδοχείο που πήγε. Ήταν αργά γιατί η απονομή, ενώ ήταν 12 και 20 το βράδυ δική μας, καθυστέρησε κανένα 20 λεπτό γιατί είχε κάνει ο Σαλαμογιούκοφ ένσταση για το τέταρτο άλμα του που μετρήθηκε 8-0-9 και περίμεναν να ολοκληρωθεί τι ακριβώς για την ένσταση για να κυρωθούν αποτελέσματα για να προχωρήσει μετά η απονομή. Δεν θα άλλαζε κάτι, νομίζω, δεν θα μπορούσε να κάνει το 44. Χθες ήταν η μέρα ο Τεντόγλου. Γιατί ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, θα λέω ότι έπαιξε με στρατηγική ψυχραιμία και αυτό ήταν που του έδωσε την πρώτη θέση όταν έμεινε πίσω. Πάντως κρατάμε αυτό που λέω, την στρατηγική και την ψυχραιμία. Έχουμε και τις δηλώσεις που μιλάει για την κατάσταση.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και αυτές τις δηλώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού για τις 2:30 γιατί θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τα υπόλοιπα αγωνίσματα του Στίβου και για κολύμβηση και για τις ελληνικές ομάδες.
6: Υπάρχουν και άλλες δηλώσεις του Τεντόγλου το βράδυ, όπως είπα, στους απασταλμένους που βρίσκονται εκεί, όπου εκεί πιάνει το μετάλλιο και λέει ψεύτικο, σαν ψεύτικο μου φαίνεται. Είναι ελαφρύ, σαν ψεύτικο μου φαίνεται και παραδέχεται, λέει και μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Του λένε ότι εντάξει είναι πέρσι που δεν πήγε κλπ. Λέει πέρσι όποιος δεν πάει χάνει. Όποιος δεν πάει σε μια διοργάνωση είναι χαμένος. Είναι σαν να έχει χάσει. Όλα αυτά τα δούμε και αργότερα.
2: Ωραία.
6: Η μέρα σημερινή είναι του Μίλτου. Το περιμέναμε, ήρθε στεγνό καθάρισμα πρώτη θέση.
2: Και θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα μετά τις 2:30. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
5: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμπουμ είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά ήταν τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να πηδήξουμε.
7: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου. Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι ενόστιμα και προάγουν την υγεία.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 58 314.
8: Και στο
7: θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
10: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
10: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
9: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
11: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
12: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
11: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
12: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
11: ΣΑΕΚ Τομή.
12: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
13: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
14: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
15: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
16: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
17: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
18: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
19: GR. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Συνεχίζονται έρευνες των σωστικών συνεργείων στην Κολομβία δύο ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 254 είναι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Περισσότερα στο real.gr. Προειδοποίηση του Ρώσου Προέδρου προς τη Δύση. Η Μόσχα θα απαντήσει με το ίδιο νόμισμα σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών εμπορικών πλοίων, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Τι ωραίο τραγούδι για τα καλοκαίρια μας. Τι ωραία που είναι τα καλοκαίρια μας. Τι ωραίες που είναι οι θάλασσές μας. Τουλάχιστον έτσι όπως τις βλέπουμε απ' έξω. Μέσα όμως τι γίνεται?
1: Κακούς χαμούς εγώ έχω καταλάβει τι γίνεται μέσα. Εκεί που κολυμπάς, δεν ξέρεις, δεν έχεις δει στο βάθος, που λένε στο βάθος κήπος, τι γίνεται.
0: Μήπως υπάρχει καμιά ξαπλώστρα.
1: Εσύ νομίζεις ότι υπάρχουν μόνο ψαράκια, άντε φύκια, άντε και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλά αντικείμενα. Ποια είναι αυτά, να μας πει η κυρία Αυγή Μεταξά από την Greek Eco Project.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Μεταξά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Πού να ξέραμε εκεί που κολυμπάμε, τι υπάρχει από κάτω?
2: Ναι, πού να ξέραμε. Άμα δεν βουτάς, δεν τα βλέπεις.
1: Εσείς τι είδατε που έχετε βουτήξει? Από ό,τι είδαμε, η τελευταία επιχείρηση, να το πω έτσι, έγινε σε παραλία της Κέρκυρας.
2: Κοιτάξτε, στην Κέρκυρα, στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε όλο αυτό εδώ, δεν έχουμε βουτήξει. Αλλά από ό,τι είδαμε και από τα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν, είναι κάτι που είναι εκεί πέρα καιρό.
0: Ναι. Αυτές είναι εικόνες τις οποίες έχει καταγράψει ο φωτορεπόρτερ ο Γιώργος Κονταρίνης, ο οποίος είχε πάει και πέρσι στη συγκεκριμένη παραλία την ημερολιά της Βόρειας Κέρκυρας, και κατέγραψε αυτές τις εικόνες με τις ξαπλώστρες, με τις ομπρέλες, με διάφορα αντικείμενα, απίστευτα αντικείμενα που βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας. Φαντάζομαι ότι είναι μια εικόνα όμως που έχει καταγραφεί κι αλλού.
2: Δυστυχώς σε πολλά μέρη της Ελλάδας, δηλαδή όπου υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, υπάρχει μέσα στη θάλασσα και αντίστοιχο σκουπίδι. Και αναλόγως που βουτάμε, βρίσκουμε και διαφορετικά
1: θησαυρούς,
2: απορρίμματα.
1: Τι είναι το πιο περίεργο που έχετε βρει, τι είναι στο βυθό?
2: Έχουμε βρει και σόμπες.
1: Σόμπες.
2: Έχουμε βρει και οβίδες από υποβρύχια. Έχουμε βρει διάφορα.
1: Εντάξει, αν η ξαπλώστρα ή η ομπρέλα είναι ένα αντικείμενο που βρίσκεται στην παραλία και που ενδεχομένως το πήρε ένα μπουρίνι, ας το πούμε έτσι.
0: Τη
1: σόμπα δεν την πήρε ο αέρας, αυτό είναι σίγουρο.
2: Τη σόμπα όχι, δεν την πήρε ο αέρας.
0: Τη σόμπα την πετάξαμε.
2: Τη σόμπα, ναι, τη βρήκαμε σε λιμάνι που είναι... αρκετά αράζουν, ας πούμε, μεγάλα καΐκια εκεί πέρα.
1: Ναι. Ποια μέρη είναι πιο επιβαρημένα από αυτά που έχετε επισκεφθεί εσείς?
2: Κυρίως είναι τα λιμάνια.
1: Ναι.
2: Και μετά είναι περιοχές που είναι, πώς να το πούμε, παλιά ρέματα που έχουν μπαζωθεί.
1: Και καταλήγουν σε παραλίες.
2: Και καταλήγουν σε παραλίες και με τις πλημμύρες τα ρέματα παίρνουν ό,τι τα παλιά ρέματα, ας πούμε, τα πρώην ρέματα, κατεβάζουν ό,τι βρίσκουν στο διάβα τους τα νερά.
0: Άρα να πούμε εδώ, κυρία Μεταξά, ότι ένα πράγμα είναι αυτά τα αντικείμενα που εμείς πετάμε συνειδητά, τα πετάμε στη θάλασσα, διότι αυτή είναι η νοοτροπία μας και αυτό είναι προς συζήτηση. Ένα άλλο ζήτημα είναι σκουπίδια τα οποία βρίσκονται στην ξηρά, δεν μαζεύονται, είναι κοντά σε ρέματα και αυτά παρασέρνονται και μπαίνουν μέσα στη θάλασσα και τα συναντάμε στους βυθούς μας.
2: Ακριβώς, με τις καιρικές συνθήκες ακόμα και κάδια απορριμμάτων μπορεί να τους πάρει η βροχή, το νερό, ο αέρας και να τους ρίξει μέσα στη θάλασσα. Καλά, τα σκουπίδια που είναι εκτεθειμένα επίσης τα ρίχνει μέσα.
1: Ωραία. Πέφτουν λοιπόν αυτά. Παίρνω εγώ το ενδεχόμενο, το καλό σενάριο, ότι παρασύρθηκαν λόγω των καιρικών συνθήκων. Αυτά, υπάρχει κάποιος οργανισμός που να είναι υπεύθυνος τόσο ώστε να καθαρίσει τους βυθούς?
2: Υπεύθυνος οργανισμός δεν υπάρχει. Αυτά η Δήμη σε συνεργασία με τις λιμενικές αρχές πρέπει να... Από τη στιγμή που γνωρίζουν, γιατί γνωρίζουν λίγο πολύ σε ποια σημεία υπάρχει πρόβλημα,
1: ναι,
2: πρέπει να αυτοί να κινητοποιηθούν. Τώρα εμείς...
1: Αλλά δεν υπάρχει κάτι σε μόνιμη βάση, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι κάποιες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται αν κάποιος δήμος έχει την καλή διάθεση.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι.
0: Και το κόστος μιας τέτοιας επιχείρησης καθαρισμού, κυρία Μεταξά, από ποιο μπορεί να είναι το κόστος για να το κάνει κάποιος αυτό?
2: Κοιτάξτε, είναι αναλόγως και το μέρος και την κατάσταση που είναι αυτό το μέρος. Εντάξει, τώρα εμείς επειδή τα κάνουμε και θελοντικά, είναι άλλα τα νούμερά μας, είναι πιο μικρές τα κόστη μας, γιατί το κόστος μας είναι ο εξοπλισμός μας και η μετακίνηση των εθελοντών που θα έρθουν να βοηθήσουν. Αλλά μετά υπάρχουν και κάποιες σχολές κατάδυσης που συνεργάζονται με κάποιους δήμους και το κάνουν επί τούτου. Μετά υπάρχουν και πολύ μεγάλες εταιρείες που εκείνες αναλαμβάνουν πιο δύσκολα project.
1: Εσείς συνεργάζεστε με κάποιους δήμους για να καθαρίσετε τους βυθούς σε κάποιες παραλίες?
2: Αυτό είναι μια κουβέντα. Εμάς πιο πολύ μας υποστηρίζουν ιδιωτικές εταιρείες, ιδιώτες.
1: Όταν λέτε ιδιώτες, δηλαδή μπορεί να σας αναθέσει τη δουλειά, για παράδειγμα μια επιχείρηση, ένα εστιατόριο, ένα beach bar που είναι σε μια παραλία και θέλει να καθαρίσει το βυθό, κάποιος άλλος, για να καταλάβουμε?
2: Κοιτάξτε, όταν κάποιος ξέρει ότι στην παραλία που από αυτήν βιοπορίζεται και την πουλάει και βγάζει χρήματα, υπάρχει πρόβλημα μέσα στη θάλασσα για το χύψη λόγο, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας και να συνεργαστούμε και να μας καλύψει κάποια έξοδα και να έρθουμε να το καθαρίσουμε. Αλλά οι Δήμοι, να πω την αλήθεια, δεν μας έχουν ποτέ έτσι προσεγγίσει για τέτοιο πράγμα.
1: Άρα από ιδιώτες έχετε...
2: Από ιδιώτες ή επειδή εμείς βουτάμε σε πολλά σημεία της Ελλάδος και έχουμε έτσι μια εικόνα ή μας ενημερώνουν εθελοντές μας ότι σε εκείνο το σημείο υπάρχει πρόβλημα, πάμε εμείς δικές μας πρωτοβουλίες, προσπαθούμε να βρούμε χρηματοδοτήσεις από διάφορους φορείς και έτσι. Αλλά να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν μας πήρε κάποιος τηλέφωνο να μας πει ελάτε παιδιά εδώ πέρα, υπάρχει πρόβλημα. Πώς μπορούμε να το λύσουμε?
1: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω κιόλας δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο. Είναι ενδεχομένως μετά από κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα σε κάποιες περιοχές να κινητοποιείται ο μηχανισμός, γιατί ξέρουν ότι έχουν μεταφερθεί πολλά αντικείμενα. Τώρα εσείς πόσα μέλη έχετε?
2: Εμείς έχουμε αρκετά μέλη. Οι δίτες μας είναι γύρω στους 20-25 και μετά, επειδή χρειαζόμαστε και πάρα πολύ βοήθεια απ' έξω από τη στεριά και για να ανελκύσουμε τα απορρίμματα που συλλέγουμε, αλλά και όταν τα βγάζουμε τα σκουπίδια έξω, πρέπει πάρα πολύ γρήγορα οι εθελοντές μας να απεγκλωβίσουν τα ζωάκια μέσα στα σκουπίδια, γιατί πάνε και φωλιάζουν μέσα στα πλαστικά, τέλος πάντων, και ό,τι βάζουμε. Οπότε είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το... Και σαφώς μετά καταγράφουμε και τι βρίσκουμε σε κάθε περιοχή. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθάνε να βρούμε το πρόβλημα και μετά να προτείνουμε λύσεις.
0: Εσείς, η βάση σας είναι η Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
2: Η βάση μας είναι Θεσσαλονίκη, αλλά η δράση μας είναι σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Στο Θερμαϊκό ποια είναι η εικόνα?
2: Στο Θερμαϊκό, κοντά στην παραλία, Το νούμερο ένα σκουπίδι είναι τα πατίνια. Αυτό βγάζουμε κυρίως. Πατίνια και ποδήλατα.
1: Είναι η νέα μόδα, νέα εποχή, έχουμε αλλάξει. Περάσαμε από τις σόμπες στα πατίνια. Μάλλον είναι λόγω του ότι βλέπουμε πολλές φορές παρατημένα πατίνια από εδώ και από εκεί και προφανώς παρασύρονται και αυτά πέφτουν.
2: Τα πέφτουν. Τα ρίχνουν.
1: Τα ρίχνουν να ρίξεις ένα πατίνι, δηλαδή γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνω.
0: Τι νοοτροπία είναι αυτή, κυρία Μεταξά, δηλαδή για να το πιάσουμε και από εκεί το θέμα? Γιατί?
2: Είναι ένα ερώτημα που το κάνω και εγώ σε πολλούς και προσπαθώ να βρω την απάντηση. Δεν την έχω βρει ακόμα.
1: Εσείς βλέπετε ότι χειροτερεύουν τα πράγματα, ότι μένουν τα ίδια, ότι έτσι ήμασταν πάντα και απλά τώρα τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες και βλέπουμε εικόνες από τον βυθό, ας πούμε, δεν καλυτερεύει κάτι. Εννοείται ότι κάνουμε ολόκληρες συζητήσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, για την κλιματική
0: κρίση,
1: για όλα αυτά τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον.
2: Καλά κάνετε και κάνετε τις συζητήσεις. Σίγουρα πιάνει τόπο και να συνεχίσετε να τις κάνετε. Κοιτάξτε, επειδή εμείς κάνουμε και πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα με παιδιά και πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες, εκεί πέρα βλέπω μια ελπίδα, να το πω έτσι.
1: Πάλι καλά.
2: Μια αλλαγή νοοτροπίας λίγο προς το καλύτερο στο κομμάτι το περιβαλλοντικό. Έχουν μια συνέστηση παραπάνω, ίσως επειδή μέσα από τα κινητά τους μαθαίνουν και πέντε πράγματα που εμείς ως μικρότεροι δεν τα γνωρίζαμε, δεν μας τα έμαθε κάποιος. Η μεγάλη, εντάξει.
1: Υπάρχει λοιπόν κάποια ελπίδα έστω για το μέλλον.
0: Ενεργοποιούνται τα μικρότερα παιδιά, τα νεότερα παιδιά στο κομμάτι του εθελοντισμού?
2: Αρκετά θα έλεγα, ναι. Τους ενδιαφέρει. Και από μόνοι τους μετά προσπαθούν να κινητοποιήσουν και τους γονείς τους. Αυτό είναι ένα ακόμα θετικό που βλέπουμε.
1: Κινητοποίηση λοιπόν από τις νεότερες ηλικίες προς τις μεγαλύτερες, γιατί καμιά φορά επειδή γκρινιάζουμε, βλέπουμε μόνο τα στραβά στα νέα παιδιά, να βλέπουμε και κάποια θετικά στοιχεία,
0: τα
1: οποία εμείς δεν τα έχουμε. Και εμείς και μεγαλύτεροι από εμάς.
0: Εμείς έχουμε κάποιες παγιωμένες νοοτροπίες. Τα παιδιά νομίζω ότι είναι πολύ πιο ανοιχτά στο να αλλάξουν αυτές τις αντιλήψεις.
1: Μακάρι λοιπόν κάτι να αλλάξει και να υπάρχει όντως ελπίδα για κάτι καλύτερο στο μέλλον. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Αυγή Μεταξά και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα, το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Δυστυχώς αυτές οι τραγικές ειδήσεις που διαβάζουμε είναι που λέω εγώ ότι σου σηκώνεται η τρίχα. Στην Κίμολο ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από ηλεκτροπληξία σε μπάνιο σπιτιού. Μας προκάλεσε εντύπωση η είδηση. Η οικογένεια η οποία ζει στην Ιρλανδία, η μητέρα έχει καταγωγή από το νησί της Κιμόλου, επισκέφθηκε το νησί για τις καλοκαιρινές διακοπές. Έμεναν σε ένα σπίτι που από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι παλαιάς κατασκευής.
1: Ναι, λέει πριν από τη δεκαετία του 1970.
0: Και το σημαντικότερο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι προφανώς εδώ υπήρξε κάποια βλάβη, κάποια διαρροή ρεύματος, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες ενδεχομένως από τον θερμοσύφωνα, είναι πώς γίνεται, γιατί στη σημερινή εποχή υπάρχουν στους ηλεκτρικούς πίνακες, υπάρχει το ρελέ που λέμε με διαφυγής για να αποφεύγονται τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι, αν έχεις κάπου διαρροή, σου ρίχνει το ρελέ, καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει.
1: Κλείνει η παροχή, έτσι.
0: Αυτός ο πίνακας, για να καταλάβουμε και πόσο παλιό είναι το σπίτι και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αυτός ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθεται ρελέ διαφυγής, που είναι και ο μηχανισμός ασφάλειας σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Βέβαια, για να είμαστε και σίγουροι για το ακριβώς τι συνέβη, αναμένεται και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
1: Γιατί είναι υποδιερεύνηση. Αυτές είναι πληροφορίες οι οποίες μεταδίδονται από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ότι δηλαδή ο ηλεκτρικός πίνακας δεν είχε το ρελέ. Πάρα πολύ κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Φαίνεται ότι το παιδί μπήκε στο μπάνιο, μπήκε να κάνει μπάνιο.
0: Μπήκε να κάνει μπάνιο και προφανώς υπήρχε κάποια διαρροή. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως λέμε, θα έπεφτε το ρελέ, οπότε θα καταλάβεις ότι κάτι συμβαίνει και θα την γλίτωνες. Προχθές, για παράδειγμα, εμείς βάλαμε μια ηλεκτρική ψυσταριά στη μπρίζα και μας έριξε το ρελέ.
1: Ναι, γιατί υπήρχε
0: και καταλαβαίνουμε ότι κάτι υπάρχει πρόβλημα με την αντίσταση της ψυσταριάς, αλλά είναι αυτό που είναι η ασφάλειά σου. Για να μην πάθεις εσύ κάτι, είναι το σήμα κινδύνου.
1: Θα γίνει έρευνα για το θέμα αυτό, θα γίνει και νεκροψία, νεκροτομή. Πολύ κρίμα, είναι από τις πολύ δυσάρεστες ειδήσεις αυτές.
0: Δεν θα αλλάξω κλίμα, δυστυχώς. Έχουμε δύο αποχαιρετισμούς. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη, γι' αυτό και το λέω. Είναι το τελευταίο αντίο στον Νίκο Καλογερόπουλο, στον ηθοποιό, τον ασυμβίβαστο, το μεγάλο αυτό ταλέντο που έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών έχουν καταφτάσει κυρίως άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό κόσμο για να τον αποχαιρετήσουν. Ανάμεσα
1: τους... κηδεία.
0: Ναι, πολιτική κηδεία. Ανάμεσά τους είναι ο Απόστολος Γκλέτσος, η Ιβάνα Μπάρμπα, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Νίκος Καραγιώργης και πολλοί άλλοι. Έχει γίνει μια παράκληση από την οικογένεια του ηθοποιού. Όσοι το επιθυμούν, αντί Στεφάνο, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Και δεύτερος αποχαιρετισμός, αυτή την ώρα επίσης, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρη, είναι η εξόδιος ακολουθία για τον Στέλιο Ράμφο, τον άνθρωπο των γραμμάτων που έφυγε από τη ζωή στα 87 του. Η κηδεία του με απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εσωτερικών τελείται δημοσία δαπάνη. Το παρόν δίνει ο Νίκος Δένδιας και βλέπουμε ανάμεσα στα στεφάνια που έχουν σταλεί ξεχωρίζουν αυτό του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη.

0: Και πάμε και σε περιβάλλον αναφορών. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η jets, γιατί...
1: Energy, energy, energy, 94,2. Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
2: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και οχήματα σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε

0: παραγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
1: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
2: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά.
1: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης, να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
11: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα.
12: Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
13: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
14: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
15: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
16: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο. Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε.
5: Online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694

0: www.pavlate.gr. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία. Για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Energy 94,2. Energy.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27-137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Είναι μία, μόνο μία.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
9: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
9: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
9: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
8: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
10: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
13: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
14: Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
4: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
5: Η ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
4: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
5: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
9: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Όσο θα γυρίζει η γη.
11: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
12: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
13: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
14: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
13: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
14: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
13: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
14: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410-58314.
14: Και στο τριχονίδα travel.gr.
13: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
15: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι

0: ο Δένης. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.

0: μάθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα κι άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γκελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: το τζεφίαμε.
1: Energy.
2: Πιο πολύ σ' αγαπώ. Δυνατά, δυνατά, δυνατά, δυνατά και σε θέλω. Πιο πολύ σ' αγαπώ και για σένα ζω.

ξέρω πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Βουτάς τα χέρια μου μέσα

0: φωτιές.
1: Energy 94,2.
2: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
3: 300 στην Πάτρα? Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
7: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. Από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 410 31 676.
9: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
10: επιμένουμε.
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων
10: υπερέχουμε.
9: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
10: ξεχωρίζουμε.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
9: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
10: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 962.
11: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
12: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
13: Τρεις η ώρα. Ώρα.
0: Κίνηση ανησυχία.
13: Αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Και κοίτα να δεις πόσο τυχερός άνθρωπος είσαι. Δηλαδή είσαι τώρα συντονισμένος στο ραδιόφωνο και έχουμε εκπομπή. Δεν είναι αυτό τύχη. Αν δεν είσαι τυχερός, εγώ τι να πω. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου αρχικά. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου εδώ. Χειροκροτάει για την τύχη που σε έχει βρει, γιατί δύο ώρες τις περάσεις παρέα μας.
1: Παρέα, βέβαια.
0: Θα περάσεις μαγικά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Πού να σας πω ότι έχω πάθει με το καρπούζι, παιδιά, θα σας τα πω στην πορεία.
0: Τι έχεις πάθει με το καρπούζι?
1: Θα σας τα πω στην πορεία. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως, γιατί ένας Μασούτης είναι δίπλα μας, ένας Μασούτης είναι εδώ. Γιατί ο Μασούτης φταίει με τα ωραία του καρπούζια, κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημά μου. Θα σου πω όμως σε λίγο τι έχω πάθει.
0: Θα μου πει σε λίγο τι έχει πάθει. Ένα Μασούτη είναι στην παρέα μα. Ένα Μασούτη είναι εδώ για να βγαίνει εσύ κερδισμένο. Ένα Μασούτη είναι εδώ για να είσαι ξέγνιαστο. Να κάνει τι αγορέ σου, να έχει τη μάσκα, να πηγαίνει στο ταμείο, να λε, να υπολογίζει, ρε παιδί μου, έχω να πληρώσει τώρα 50 ευρώ και ξαφνικά να πληρώσει 42. Και λες, τι έγινε εδώ, όπα.
1: Έτσι.
0: Όπα.
1: Έτσι.
0: Και χώρια το ότι για κάθε σοβαρά ταμείο είσαι με πόντου και για κάθε 200 πόντου παίρνει 6 ευρώ έκτο στο λογαριασμό σου. Και οφείλω να σε ενημερώσω ότι για σένα που θα πα στι διακοπέ σου, ένα Μασούτη μπορεί να είναι εκεί. Οπότε κατέβασε το application και μέσα από το αντιδραστικό χάρτη βρε ποιο Μασούτη είναι εκεί. Ένα Μασούτη προσβάσιμο σε όλου. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι για τα καλά. Άρα ξεκινάμε με Ελένη Φουρέιρα. Τζάκι,

0: Αυτές είναι οι καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ένα daily couscous είναι εδώ.
1: Εδώ εντάξει, μια και είχαμε με τη συζήτηση πριν που συζήτησαμε για την Ελεάνα, γιατί κάτι κοιτούσα. Αυτό την ιστορία με το «Σ' αγαπώ». Το τραγούδι.
0: Τον επικίνδυνα εδώ.
1: Ναι, που το τραγούδι το βρήκε η Χριστίνα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Εγώ το ήξερα από το πρώτο χέρι. Βρήκε τσαλακωμένο το χαρτί.
0: Παιδιά, τα έχει πει όλα. Μπείτε στα social του Daily Couscous να τα δείτε.
1: Να μπείτε, να τα δείτε.
0: Να μορφωθείτε.
1: Λοιπόν, να σου πω τι έπαθα με το καρπούζι. Παιδιά, έχω 3/3. Αλήθεια, κοίταξε, το βλέπεις αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα είναι ένα. Έκανα από πάνω ράματα τέτοια.
0: Γιατί?
1: Ψεύτικα. Γιατί είναι τρίτη φορά. Εδώ έκοψε το χέρι μου με το καρπούζι. Τα έκοβα. Μου φεύγει, μου γλιστάει το μαχαίρι, μου κόβει το κομμάτι εδώ πέρα. Και προχθές.
0: Το καρπούζι το παθαίνεις αυτό.
1: Ναι, παιδί μου, κάνω έτσι το μαχαίρι. Από το μαχαίρι που γλιστράει που είναι.
0: Μα συγγνώμη, δεν μπορείς να κάτσεις να το κάνεις λίγο.
1: Τι?
0: Εγώ το καρπούζι, ναι, το κόβω με μπαλταδάκι.
1: Εσύ μου λες με μπαλταδάκι. Άλλος μου λέει με πριονά το μαχαίρι για να μην φεύγει.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Μπαλταδάκι. Βάζει το μπαλταδάκι. Κλακ!
1: Ναι, ρε, εσύ, έτσι το κόβεις στη μέση.
0: Το σφάζεις.
1: Ρε, στη μέση. Ναι. Το μετά τι. Εγώ στη φέτα το έπαθα. Φέτα, καρπούζι, όπως έφυγε.
0: Εκεί
1: έφυγε.
0: Είναι άλλο το πρόβλημα, φιλενάδα. Εντάξει, για όνομα του Θεού.
1: Άσε με τώρα.
0: Τι είμαι, δεν το βάζεις κάτω. Σούσουρα, αυτή είναι η ευρωμάχη.

0: υποσυνείδητο και τη γαρμπή. Εδώ είμαστε, παιδιά. Ένα ντέλι κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, λοιπόν, παιδιά.
0: Ένα καλοκαιρινό ντέλι κουσκούς, γι' αυτό είναι και summer το throwback.
1: Ακριβώς.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι το μεγάλο δίλημα που δημιουργείται αυτή τη στιγμή είναι το καρπούζι μπεμπόνι.
0: Καρπούζι για συζητητή.
1: Και εγώ καρπούζι για συζητητή είμαι. Αλλά υπάρχουν.
0: Το πεπόνι δεν μ' αρέσει.
1: Εδώ στείλουν μηνύματα και λένε: πάρε και εσύ πεπόνι, κοπέλα μου. Κοίταξε, έχω περάσει περιόδους. Γιατί πέρασα 2 χρόνια στη ζωή μου που το καρπούζι μου έβγαζε κάτι σαν δυσανεξία. Οπότε 2 χρόνια. Και εγώ είμαι φοβερή καρπούζου, εντάξει. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς καρπούζι. Μπορώ να φωτρώ και το χειμώνα καρπούζι. Και εκτίμησα το πεπόνι, έχω να σου πω.
0: Εγώ ξέρω να σου πω ότι στην Αμοργό έχουμε κάποια πράγματα που λέγονται ξυλάγκουρα. Το ξέρεις. Είναι κάτι ανάμεσα σε αγγούρι και πεπόνι.
1: Άλλα ξυλάγκουρα.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτά που.
0: Είναι κάτι ανάμεσα σε πεπόνι και αγγούρι. Δηλαδή είναι.
1: Ναι.
0: Σαν λίγο πιο ξηρό από το αγγούρι, ναι, αλλά πιο γλυκό από το αγγούρι. Δεν λέμε ξυλάγκουρα και είναι ανάμεσα σε πεπόνι και αγγούρι.
1: Αυτό είναι το ξυλάγκουρα.
0: Σε εμάς, στην Αμοργό, αυτό είναι.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27-137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα.
7: Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
10: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής, παιδιά, να σας πω κάτι, επειδή δεν ξέρω εσάς.
1: Παρακαλώ.
0: Στην Αμοργό, πάντως, οι αρχές του Αυγούστου είναι και μια περίοδος που βγαίνουν τα φρέσκα σίκα.
1: Παντού.
0: Είναι.
1: Παντού.
0: Άκου, έχει να κάνει όμως με τα σίκα, αν είναι λουμπαρδά, αν είναι βασιλικά. Έχει ποικιλίες.
1: Βέβαια, ισχύει αυτό που λες.
0: Έτσι.
1: Ισχύει αυτό που λες. Παιδιά,
0: είναι ό,τι πιο ωραίο για γλυκό το σίκο. Δηλαδή πραγματικά, και βοηθάει πάρα πολύ και το έντερο, να το πούμε και αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σαν φάρμακο, λειτουργεί πολλές φορές για το έντερο το σίκο.
0: Θέλω να σου πω για κάτι. Πάμε να ακούσουμε από τον Καντάδα και πιστεύω να σου πω.

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες, λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ ξεκίνησα.
1: Το σήκω.
0: Και, όχι. Ας το σήκω. Ξεκίνησα και έβαζα κάθε πρωί σπόρους τσία στο νερό μου.
1: Ναι.
0: Και με πιάνει η Στέλλα καλή.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, γιατί το είπα. Και μου λέει, βρε αγοράκι μου, οι σπόροι τσία παχαίνουν πάρα πολύ.
1: Τι.
0: Το ξέρω.
1: Ναι. Τι λες, Παναγιώτη.
0: Ναι. Έτσι, δεν τα λέω εγώ. Η Στέλλα η καλή μου τα.
1: Τώρα θα ρωτήσω το AI.
0: Και πραγματικά σοκαρίστηκα, γιατί εγώ το έκανα για λόγους υγείας και υγιεινής. Με ακούς, όχι.
1: Περίμενε, σπόρτσια θερμίδες, μισό λεπτό. Έχω βάλει τώρα στο τέτοιο. Πάμε να συνεχίσουμε και θα σας πω σε λίγο.

0: Αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Λάθος. Ένα αντίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου, μου λέει,
1: και
0: μου κάνει
1: λάθος.
0: Όχι. Τι είναι λάθος?
1: Άκου, ένα κουταλάκι του γλυκού σπόρουτσι, από αυτό βάζεις το νερό σου συνήθως το πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Παραπάνω έβαζες?
0: Όχι.
1: Ένα κουταλάκι του γλυκού έχει 25 θερμίδες. Και βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο, βοηθάει πάρα πολύ στον κορεσμό.
0: Μου στήσανε πλεκτάνι.
1: Βοηθάει σε πάρα πολύ. Τα 100 γραμμάρια, ναι, έχουν 500 θερμίδες. Αλλά αν βάλεις ένα κουταλάκι του γλυκού, είναι τίποτα. Και επίσης, επειδή διωγγώνεται και ο σπόρος, ρε παιδί μου, ξέρεις, επειδή ρουφάει το νερό και δημιουργείται αυτή η υφή του ζελέ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όπως και με το λιναρόσπορο συμβαίνει αυτό. Είναι πολύ μικρότερη ποσότητα που χρειάζεται να βάλεις στο οτιδήποτε. Οπότε, όχι, δεν παχαίνει. Και επίσης το παχαίνει και οι θερμίδες. Ακριβώς. Το παχαίνει και οι θερμίδες. Ο λιναρόσπορος σίγουρα γιατί κάνει και τέλειο μπότοξ. Αλλά οι θερμίδες είναι πολύ.
0: Ο λιναρόσπορος το ξέρω και εγώ.
1: Ναι, είναι πολύ υποκειμενικό. Πάμε να συνεχίσουμε και επιστρέφουμε.

0: 92.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Αυτές τις μέρες τα ΣΥΚΑ έχουν την τιμητική τους, μιας και είναι η περίοδος που έχει ήδη ξεκινήσει η επόασή τους, κάτι που μπορείς να δεις και στις ελεύθερες ΣΥΚΕΣ τους δρόμους. Μάθε λοιπόν ότι εκτός από την ξεχωριστή γλυκιά τους γεύση και τις άφθονες φυτικές ίνες τους, τα ΣΥΚΑ κρύβουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, τα οποία έχουν αντιοξειδωτική δράση, αλλά και ουσίες όπως οι φενόλες και τα φλαβονοειδή που έχουν αντιγυραντικές ιδιότητες.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 25 25 7.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
7: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, αυτό είναι ο λογαριασμό. Και αν δεν θέλει ο λογαριασμό σου να σου. Δηλαδή, άκου.
1: Ακούω.
0: Επειδή εμεί έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα, εμεί έχουμε πει ότι το Σεπτέμβριο εδώ τα βίντεο σταματάνε, διότι έχουμε μια ανακαίνιση. Εμεί λοιπόν, γιατί το κάναμε τότε? Γιατί είμαστε έξυπνοι άνθρωποι. Βλέπουμε λίγο μπροστά. Πήγαμε στη Βιοκαρπέτ. Που έχει τι καλύτερε τιμέ. Έχει προσφοράρε. Και πηγαίνει και λε, παιδιά, με ενδιαφέρει να κάνω αυτό. Έχει και τι προσφορέ το ένα συν ένα. Δηλαδή, για μένα, το να κάνει έτσι έξυπνε αγορέ και οικονομία. Θέλει λίγο να έχει και την κεραία σου ανοιχτή.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν πρέπει να το επικοινωνήσω αυτό σε εσένα που μπορεί να θέλει να πάρει τα χαλιά σου. Γιατί να πρέπει να πας να δώσεις τα διπλά λεφτά, αφού μπορεί με τη Βιοκαρπέτ να είναι ένα συν ένα. Ή μπορεί να ψάχνεις να βρεις ένα ωραίο χαλί που να είναι σαν γρασίδι.
1: Ναι.
0: Εκεί θα βρεις τα καλύτερα. Έχει πάρα πολλές ποικιλίες, να ξέρεις. Πάρα πολλά πράγματα.
1: Και μπορείς να τις βάλεις.
0: Εμείς, ας πούμε, και για το στούντιο που θέλαμε τη μοκέτα, πόσα σχέδια μας δείξαν οι άνθρωποι.
1: Παναγιώτη, ας μην πιάσουμε αυτή τη συζήτηση καλύτερα, γιατί δεν σε συμφέρει καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Καθόλου.
0: Σε άλλα νέα, ένας μας ούτης είναι στην παρέα μας.
1: Ακριβώς.
0: Σε άλλα νέα, ένας μας ούτης είναι στην παρέα μας.
1: Εδώ είναι λοιπόν, παιδιά. Ένας μας ούτης είναι δίπλα μας. Ένας μας ούτης που μας αγαπάει, μας στηρίζει, που είναι εκεί για μας τέλος πάντων. Ένας μας ούτης που, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
1: Θέλεις να πάρεις τα καρπούζια σου. Μπορεί, εγώ να κόπηκα. Αλλά οκ. Okay. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Αυτό είναι άλλο, άλλο παπαδάκι.
1: Ναι, ναι. Και όταν πήγα στο φαρμακείο, με πάει ο Χάρης στο φαρμακείο και λέει ο άνθρωπος, λέει τι θα θέλατε. Και λέει ο Χάρης, να μας μάθει να κόβουμε καρπούζια για αρχή.
0: Πολύ ωραία.
1: Ένας μας ούτης λοιπόν εδώ, παιδιά, μην το ξεχνάτε αυτό. Σας θέλουμε να πάτε, να πάτε και να εκδώσετε τη μάσκα σε περίπτωση που δεν την έχετε εκδώσει. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο όπλο οικονομία σας. Γιατί κερδίζετε πόντους και εκτός από τους πόντους που κερδίζετε και έχετε την έκδοση του λογαριασμού, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και διαγωνισμοί. Πολύ μεγάλοι διαγωνισμοί.
0: Έτσι.
1: Μην ξεχνάτε ότι κάθε Σάββατο υπάρχει ένα προϊόν στην τιμή πάτωμα.
0: Έτσι.
1: Για τα 50 χρόνια του Μασούτη. Είναι πάρα πάρα πολλά αυτά που κερδίζετε.
0: Οπότε είναι πολλά τώρα, τα λεφτά, Άρη.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Οπότε, παιδιά, εγώ και εμείς εδώ είμαστε μασουτικοί. Εντάξει.
0: Είναι η αλήθεια, γιατί θέλουμε να βγαίνουμε κερδισμένοι. Παύλος Γκόρδης, μπράβο και επιστρέφουμε Summer Throwback. Μπράβο.

0: Απόφασή σου. Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκα, τον Παύλα Κούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε λοιπόν. Είσαι έτοιμος, Παναγιώτη μου.
0: Γεννήθηκα έτοιμος.
1: Ωραία. Εγώ δεν ξέρω αν έχω γεννηθεί έτοιμη, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά πάμε να δούμε τι παίζει.
0: Είναι πανεύκολο αυτό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θεωρώ ότι το έχουμε ξαναπεί το μεταξύ αυτό, αλλά είναι ιδέα μου.
1: Ωραία.
0: Τη μουσική έχει γράψει ο Στέλιος Ρόκος και τους στίχους η Βίκη Γενοθόδωρου.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει μόνο μία φορά.
1: Ναι.
0: Μου λέει η πρώτη σου ματιά.
1: Ναι.
0: Με ένα φιλί και μια αγκαλιά, ναι, να καβαλάς τα αστέρια. Συμβαίνει τώρα, εδώ, για μας.
1: Ναι.
0: Και όπως στα χέρια με κρατάς, παίρνεις χειμώνες μακριά και φέρνεις καλοκαίρια.
1: Το λέει ο Στέλιος Ρόκος.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Η Βίκη Γερθόδωρο. Η Νικόλ Σαραβάκου. Όχι.
0: Συμβαίνει μόνο μια φορά. Να ταξιδέψει η καρδιά. Δεν μένει με ένα σε αγαπώ στα θαύματα να πάει. Συμβαίνει τώρα. Εδώ. Και να. Ερωτευμένες οπότε. Φτιάχνουμε έναν ουρανό τους δυο μας να χωράει.
1: Ναι.
0: Το 13 βγήκε αυτό. 13, είναι πρόσφατο.
1: Συγγνώμη, δεν είναι το τα καλοκαίρια εμένα. Όχι. Okay.
0: Αυτό είναι του Ρόκου, ρε.
1: Αφού
0: σου
1: ρόκου,
0: λέω, το έχει γράψει, δεν το λέει, σου λέω.
1: Α, δεν το λέει.
0: Όχι, όχι, όχι, άλλο το λέει.
1: Ποιο το λέει?
0: Θε να το αγουδίσω?
1: Ναι, πιστεύω δεν θα το καταλάβω.
0: Όχι, πιστεύω το καταλάβει.
1: Για πες.
0: Τα καλοκαίρινα τα σ' αγαπώ.
1: Α, αυτό είναι.
0: Τα είναι δικά μα, τα είναι πάντα εδώ. Κώστας Μαρτάκης,
1: ο Κώστας Μαρτάκης, έχεις δίκιο.
0: Στη λίμνη της Βουλιαγμένης ήταν αυτό το
1: βίντεο. Νόμιζα στη λίμνη των Κύπνων.
0: Ντροπή.

0: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρι.
1: Ναι. Ναι,
0: το... Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Καλά, η Ελληνίδου.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση που δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρω τίποτα. Προσπαθώ να κάνω μια εξαργύρωση τώρα και προσπαθώ. Δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργεί αυτό, να ξέρεις. Παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Α, μου στέλνουν που η Πάμερ είχε πάει στην Αμοργό.
1: Ναι. Έκανε και mukbang, πώς λέγεται αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Α, δεν ξέρεις. Πολύ καλό κορίτσι είναι η Πάμερ, πάντως, να ξέρεις. Την έχω γνωρίσει. Δεν ξέρω αν την έχεις γνωρίσει ποτέ.
0: Είναι, είναι κοπέλα ενός καλλιτέχνου.
1: Αλήθεια. Καλή πιανού. Πες τα όλα, Παναγιώτη μου!
0: Του αγάπη μου.
1: Κοροϊδεύεις.
0: Όχι, ρε.
1: Α, όντως. Ναι. Το έχουν πει ή το λέμε τώρα εμείς εδώ πρέπει να τα
0: δούμε. Νομίζω το έχουν πει.
1: Μην το λέμε, τους κάνουμε ξεφτύλα τους ανθρώπους τώρα.
0: Τι τους κάνουμε ξεφτύλα που τα έχουν.
1: Αγάπη μόνο! Θα πω εγώ και θα το συνεχίσουμε έτσι.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
5: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
6: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί Δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
14: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπή. Ένα τηλεκουσκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στα μέσα τη εβδομάδα.
1: Ναι, στα μέσα τη εβδομάδα. Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Αν το πηγαίνω προ τα κάτω, τι σημαίνει έτσι. Εδώ πέρα.
0: Ότι μειώνει τα μίλια που δίνει για να πάρει την έκπτωση.
1: Άρα. Α, εδώ παίρνω μόνο 15 ευρώ έκπτωση, α πούμε. Σωστά.
0: Ναι. Ανάλογα το πόσα μίλια βάζει.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Δεν συμφέρει πολύ αυτό, να ξέρει.
1: Γιατί.
0: Γιατί χάνει πολύ. Μπορεί να πάρει δηλαδή με τα ίδια μίλια, μπορεί να πάρει δωρεάν εισιτήριο. Όχι απλά έκπτωση.
1: Α, οκ. Κατάλαβα. Εντάξει. Είμαι οκ με αυτό.
0: Έχει βρει τον εαυτό σου.
1: Τον έχω βρει τον εαυτό μου.
0: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Και είναι το πιο σημαντικό. Παιδιά, τι να κάνω, προσπαθώ να κλείσω κι εγώ για κάποιε διακοπούλε. Καταλαβαίνετε.
0: Γιατί απλά μπορεί.
1: Γιατί είμαι τη τελευταία στιγμή.
0: Θα λέει ένα ζευγαράκι και επιστρέφουμε.

0: Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. Έρχεται με πολύ ωραίο τραγούδι ο Πέτρος Ιακωβίδης, να ξέρεις. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Και ο Πέτρος Ιακωβίδης. Και η Κατερίνα Λιόλιου. Και η Λένα Ζευγαρά. Όλοι στο εργαστήριο επαγγελματική δημοσιογραφία.
0: Δεν τρέπεσαι. Τώρα μου στέλνει εδώ η φίλη μου, μου στέλνει που, ναι. που ακούγαμε πριν το τραγούδι τη, ναι, που λέγαμε ναι. τι ωραίο και μου έλεγε πού θέλει να το δώσω και σου λέω δεν θα το δώσω.
1: Ναι.
0: Και στείλει άλλη τρία τραγούδια. Τα ακούσουμε μετά, πάρε άμα θες.
1: Αλήθεια.
0: Ά, μου λέει θέλω να σου στείλω κι άλλα να ακούσει. Γενικότερα χαίρομαι γιατί με κάποιου ανθρώπου που συνομιλώ, ρε παιδί μου.
1: Έχει άμεση αντιπρόκριση.
0: Όχι, δεν έχω άμεση αντιπρόκριση. Του λέω, ρε παιδί μου, ότι ξέρει κάτι. Κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Αλλά αν κάνει έτσι, έτσι και έτσι και αλλάζει, αλλά ακούνε, ρε παιδί μου, ασχολούνται.
1: Ο Παναγιώτης είναι ο καλύτερο καθοδηγητή. Όντω είναι ο καλύτερο καθοδηγητή.
0: Μάλιστα. Τέλο πάντων, λοιπόν. Σε ευχαριστώ. Όχι, σε ευχαριστώ. Για καλό το λε, παιδί μου. Το ξέρω το λε για καθόλου. Και τη Γαρμπή Αντώνη Ρέμο, αυτή είναι η Κιβωτό. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σκηνή.

0: Έλλη Κοκκίνου, φτάσαμε στο φινάλε. Πε μου τι σου χρωστάω.
1: Πάρτε
0: Πάρτα και πάρε δρόμο. Έλλη Κοκκίνου, ναι, που θα είναι με τον Πέτρο Ιακωβίδη, να πούμε, στο Φαντασία. Ανακοινώθηκε.
1: Το ωραία συνεργασία.
0: Σε αναμονή.
1: Μου αρέσει πολύ αυτή η συνεργασία.
0: Εγώ, κοίταξε, συμπαθώ πάρα πολύ και τους δύο.
1: Καλά, ναι, προφανώς. Κοίταξε, είναι, όχι, όντως. Και ο Πέτρος είναι ένα γλυκί, εκτός από ταλαντούχος και είναι πραγματικά καλό παιδί. Ναι. Πώς λέγαμε για τον Γιάννη Πλούταρχο, θυμάσαι, που ήταν, ναι, το... Θεωρώ ότι και ο Πέτρος είναι το... Έχει πολύ καλή πάστα, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Καλά, και η Έλλη, εντάξει, τώρα είναι κατηγορία μόνη.
0: Την αγαπάμε.
1: Εγώ
0: πολύ
1: την αγαπώ πολύ την Έλλη.
0: Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Πολύ απολυτικά το είπες.

0: 2.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές? Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
8: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
3: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
8: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
8: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
9: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
10: Energy 94,2 Energy.

0: τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
1: Πώς γράφτηκαν μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια παγκοσμίως. Ξεκινάμε με το πασίγνωστο Yesterday των Beatles, όπου ο Sir Paul McCartney το έγραψε κυριολεκτικά στον ύπνο του, αφού μόλις ξύπνησε ένα πρωί, από ό,τι λέει και ο ίδιος, το είχε μέσα στο κεφάλι του. Στον ύμνο του επίσης, ο Keith Richards των Rolling Stones έγραψε το βασικό θέμα του I Can't Get No Satisfaction. Έβαλε το κασετοφωνάκι του να γράφει και την άλλη μέρα άκουσε τον εαυτό του να ροχαλίζει επί 40 λεπτά και κάπου ενδιάμεσα το ριφ του πασίγνωστου τραγουδιού. Τώρα που οδηγούσε, ο αξέχαστος Michael Jackson του ήρθε η έμπνευση για τον Billie Jean. Μάλιστα ήταν τέτοια η αφοσίωσή του την ώρα που σκεφτόταν το τραγούδι, που δεν κατάλαβε καν ότι το αμάξι του είχε πάρει φωτιά. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο τριχονίδατravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
9: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
10: Επιμένουμε.
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
10: Υπερέχουμε.
9: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
10: Ξεχωρίζουμε.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
9: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
10: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
9: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
10: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
11: Όσο θα γυρίζει η γη.
12: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίμιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
13: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
14: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
15: Κόκαλα.
14: Έτσι, μπράβο.
16: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
8: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα.
9: Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
10: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Ήρθε η ώρα για διακοπές. Μη λες όχι, τα ωφέλη των διακοπών είναι πολλά. Μειώνουν την αρτηριακή πίεση, όπως και την ορμόνη του άγχους, την κορτιζόλη. Ας εποκιμάσαι καλύτερα στις διακοπές, ξεκουράζοντας σώμα και πνεύμα. Αυτό που πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα είναι η όραση. Εννοείται πως επιλέγετε καλά προστατευτικά γυαλιά ηλίου για να εμποδίσετε τις υπεριώδεις ακτίνες. Και αν είστε της καθημερινής άθλησης, φροντίστε να επιλέξετε τον καλύτερο τύπο για το πρόσωπο, ούτως ώστε να αερίζετε κατάλληλα κατά την άσκηση. Όσο για την ευεξία που ψάχνει ο καθένας, απλώς αφαιθείτε στις καλοκαιρινές παρορμήσεις με την οικογένεια ή με την παρέα σας. Και αν δεν φύγεις από την πόλη, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι τουρίστας στην πόλη σου. Μπορείς να εκμεταλλευτείς στο έπακρο τις δυνατότητες για δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει ένα αστικό κέντρο και να ανανεώσεις πλήρως τη διάθεσή σου. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
4: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
5: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
4: Η ΣΑΕΚ Τομής στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
5: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
4: ΣΑΕΚ Τομή.
5: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410-27137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
10: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
9: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
10: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
9: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
10: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
9: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
10: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
9: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
11: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
12: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
13: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα. Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. 94,2. Energy στους 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Τάν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, 1 πατάτες, 1 χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
5: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.

0: ήταν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα κι άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: 94,2.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Σκιάθο. Είναι το πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, συνδυάζοντας παραδοσιακό φαγητό με ξέφρενη διασκέδαση. Είναι καταπράσινο νησί με πλούσια βλάστηση και πολλούς γραφικούς οικισμούς. Διαθέτει πανέμορφες παραλίες και πολύ διάσημες στην Ευρώπη, όπως οι κουκουναριές, η μπανάνα, τα λαλάρια. Η Σκιάθος έχει έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα με πολλά αξιοθέατα, διαθέτοντας βυζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία. Αν είσαι λάτρης της πεζοπορίας, θα περάσεις καταπληκτικά. Αφού το νησί έχει περιοχές που ανήκουν στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000. Είναι το νησί του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Όσο για το φαγητό, πολλά ταβερνάκια, με ένα από τα πιο όμορφα σημεία να είναι το παλιό λιμάνι, από τις πιο ζωντανές γωνιές της πόλης, με πολλά εστιατόρια και καφέ, για να ξεκινήσεις την βραδιά σου ιδανικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένω.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
11: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%, προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
13: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
14: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Αυτές τις μέρες τα ΣΥΚΑ έχουν την τιμητική τους, μιας και είναι η περίοδος που έχει ήδη ξεκινήσει η επόασή τους, κάτι που μπορείς να δεις και στις ελεύθερες ΣΥΚΕΣ τους δρόμους. Μάθε λοιπόν ότι εκτός από την ξεχωριστή γλυκιά τους γεύση και τις άφθονες φυτικές ίνες τους, τα ΣΥΚΑ κρύβουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, τα οποία έχουν αντιοξειδωτική δράση, αλλά και ουσίες όπως οι φενόλες και τα φλαβονοειδή που έχουν αντιγυραντικές ιδιότητες.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικουπή 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών.
0: με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
11: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
13: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
13: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
13: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-58314.
13: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
18: Energy 94,2 Energy.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Energy.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
0: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
0: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
0: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
0: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
7: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
6: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
7: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
6: ΣΑΕΚ Τομή.
7: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
8: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
11: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
12: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
13: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
14: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Τον Graham Bell τον ξέρεις. Το ότι ανακάλυψε το τηλέφωνο και αυτό το ξέρεις. Αυτό που μάλλον δεν ξέρεις είναι ότι τον πρώτο μήνα που βγήκε το τηλέφωνο στην αγορά το 1876 πουλήθηκαν μόλις 6 συσκευές. Ευτυχώς ο Graham δεν απογοητεύτηκε και συνέχισε να τις πουλάει.
1: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Εσύ γνωρίζεις την αδιαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα. Η Χούσε έχει 3 διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
9: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26410 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
10: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
11: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
12: Η ώρα είναι 9. Δυνατή.

Energy. Ασταμάτητα μουσική.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
2: Στην τηλεοπτική σειρά Ευτυχισμένη Μαζί, η Κατερίνα Λέχου σερβίρει τον Γιάννη Μπέζο πρωινό στο κρεβάτι.
3: Τι είναι αυτά που έφερες?
4: Ομάλα γανικά με dip άπαχου γιαουρτιού, φρουτάκια με μέλι και ξηρούς καρπούς, μαύρο ψωμί, χυμός ανάμεικτος.
3: Τι με προβατή είναι με να τα φάλασε.
2: Επειδή καλοκαίρι είναι, ζέστη έχει, είναι απαραίτητο να τρεφόμαστε σωστά και υγιεινά με ποικιλία τροφών. Ελαφρύ δροσιστικό και γεμάτο γεύση είναι το dip γιαουρτιού με φρέσκα λαχανικά και αποτελεί ιδανική επιλογή για σνακ ή συνοδευτικό σε κάθε τραπέζι. Η φρεσκάδα του άνηθου και η ένταση του σκόρδου μέσα στο γιαούρτι το κάνουν πραγματικά ακαταμάχητο. Συνδυάστε το με τραγανά στίξ λαχανικών όπως αγκούρι, καρότο, πιπεριά κόκκινη και πράσινη για έξτρα θρεπτική αξία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7. Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Αν θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.

0: Κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο. Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26 410 52 869.
2: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
3: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
2: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
3: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26 410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26 410 39.000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση
8: εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Η ώρα Είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
10: Energy 942 FM. Καλησπέρα, καλησπέρα κόσμε. Καλώς ήρθες λοιπόν στο Μιχή Παρεάκι. Μιχή Παρεάκι, Τετάρτη Τεταρτίτσα. Περνάει και η εβδομαδίτσα μας. Έρχεται φυσικά και ο 15 Αυγουστό μας. Θα το περάσουμε όμορφα. Μιχή, Σοφία Χατζή, Energy. Κάθε μουσικό μας βραδάκι. Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί λοιπόν. Για να περνάμε όμορφα και όπως ακριβώς μας πρέπει, αλλά και μας έτσι ταιριάζει. Εδώ λοιπόν με όλους, εδώ με εσάς, εδώ με το Μιχή, με τη Σοφία Χατζή. Έλα στο παρεάκι του Energy μας και εσύ. Κάνε τις δικές σου επιλογές, κάνε τις δικές σου φυσικά αφιερώσεις. Πες τα μας όλα και για αυτό το μουσικό μας βραδάκι. Energy παρεάκι, μουσικό χαμόγελο Σοφία Χατζή. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, να περάσουμε όμορφα. Να πω, να τονίσω ότι και για αυτό το βραδάκι μας στην παρεόλα μας έχουμε το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με τον Γιάννη Χουλιάρα Βασίλη Παπαθανασίου για τα σέρβις φυσικά στο αυτοκίνητό σου, στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Καθώς επίσης έχουμε στην παρεόλα μας και την Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρη, στα καθημερινά τα μπανάκια σου, τα ωραία τα μπανάκια σου, σε Λίδα, σε Λούρο, πρωινό, απογευματινό. Κλείσε τη θέση σου στην Χαριλάου Τρικούπη 15 και πήγαινε φρικάζουαλ. Πήγαινε φρικάζουαλ για να έχεις το ωραίο το ντυσιμό σου σε ανδρικό και σε γυναικείο, με εκπτώσεις που μπορείς να βρεις μέχρι φυσικά και 60%. Παρέακι μας έχουμε επίσης και την Protecker Me Security για ασφάλεια, για τα πάντα όλα σου, για όσα χρειάζεσαι. Συναγερμούς, περιπολίες, άμεση επέμβαση στον κόμβο πανετολή. Καθώς επίσης και το ζώο μας στην κυποτεχνική του, για να βρεις και να αγοράσεις τα λοιπάσματά σου, φυτοφάρμακα, τις ζωοτροφές σου, τα φυράματά σου και όσα μου θέλεις, όσα μου χρειάζεσαι και άλλα πολλά. Εθνικής Αντιστάσεως 114 και φυσικά η Ice Cream Απόλαυση είναι όλη μα όλη δικιά σου, για να απολαύσεις Club Sandwich, τις σαλατούλες, τις βαφλούλες σου, τα πάντα όλα σου, τα ατομικά γλυκά Ντάνο στην Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Μπορείς φυσικά να επικοινωνείς και να παραγγέλνεις στο 26410-23533. Στο παρεάκι NG Anol, τα καύσιμά σου με ποιότητα, αξιοπιστία, πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ στο 4ο χιλιόμετρο Ακρινέου Αντιρίου. Καθώς επίσης και Μάριος, μια ωραία εμφάνιση, ένα ωραίο κούρεμα, ιδανικό χτένισμα, την αβαφή σου, εννοείται τα πάντα όλα σου σε ανδρικό, γυναικείο, παιδικό. Εθνικής Αντίστασης 5, η διεύθυνση δίπλα από την πλατεία Καραμπανέικα. Επίσης στο παρεάκι μας έχουμε και βρίσκουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με τον Βαγγέλη από το Γιάννη στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Μίζες, δυναμό, μπαταρίες, service air condition, για τα πάντα όλα λοιπόν για τον φίλο οδηγό που χρειάζεται, εννοείται τα καλύτερα για το αυτοκινητό του. Το κέντρο υπασίας για σένα που χρειάζεσαι μαθήματα και υπασίας, για να κάνεις αυτό που θέλεις με τις πιο προσιτές πάντοτε τιμές. Φάρμα Λόγων Γκυγκλά και Κόμβος Πανετολίου 69-36-13-01-38. Καφεδάκι, σερβίρουμε και πίνουμε πάντοτε στο άκι μας. Με 1,5 ευρώ λοιπόν και καφές και νερό. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδήμα 1 Ξενοπούλου 1. Πάμε και φωτιλόι, πάμε για τις ψυχτικές εργασίες που χρειαζόμαστε, που θέλουμε στα επαγγελματικά αλλά και τα οικιακά μας. Ψυχία, κουζίνες, πλυντήρια και παγωμηχανές. Κοσμάιτολου 0 σε καινούριο 69-36-51-71-85. Και το κουλουράκι μας, το κουλουράκι Σαλονίκης, αυτό που δεν αλλάζουμε με τίποτα, αυτό που απολαμβάνουμε ξανά και ξανά με αγάπη, σε σχέτο, σε γλυκό αλμυρό, σε νηστίσιμο, κουλούρι χειροποίητο αγαπημένο. Χαριλάου Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Στην παρεούλα μας όμως είναι και η αφινταρίλα, γιατί χρειαζόμαστε εξατμίσεις, καταλύτες, καθαρισμό φιλτρών, αν όχι καθαρισμό, έναντι του ΚΕΠ. Στην παρεούλα μας όμως είναι και η αφινταρίλα, γιατί χρειαζόμαστε

Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο έχει να κάνει και με τον φυσικά Μανώλη μας, Μανώλη Σεκούρας, κόμβο σταδίου, στον κόμβο εθνικού σταδίου, για να αγοράσεις το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλεις, με 0 προκαταβολή, με 72 δόσεις, με δωρεάν βιολογικό καθαρισμό, με δωρεάν γενικό μηχανολογικό έλεγχο πριν την παράδοση, ενώ και δεν ξεχνάς και τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων που μπορείς να πραγματοποιήσεις. Energy 942. Στην εκπομπούλα αυτή εννοείται ότι μπορείς να πραγματοποιήσεις και τις δικές σου έτσι αφιερώσεις, τις δικές σου επιλογές, όλα τα δικά σου θέλω, μόνο και μόνο με ένα δικό σου γραπτό SMS μηνυματάκι. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301 0,34, και αν τυχόν αναζητάς και θέλεις γραπτό μηνυματάκι με απαντησούλα από εμένα, τότε γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή 54754 1,64. Μπράβο βρεάκι μου, να δροσιστούμε λίγο γιατί παρασταθήκαμε και σήμερα. www.energy942.gr, για να ακούς, να με ακούς και να ακούς τον λατρεμένο μας Energy παντού μα παντού. www.energy942.gr, και στα social θα μας βρεις Energy 942.

εντάξει, ο καθένας με τα δικά του και στα δικά του. Παραμιλάς και τι ακούω, Παναγίτσα Παναγούλα μου. Γιώργο Τσαλίκης για το ξεκίνημά μας.

0: Ψυχή με τη Σοφία Χατζή.
1: Η οποία πολλές φορές, εντάξει, τραγουδάει δυνατά. Πάμε και σε Στέλιο Ρόκο μας. Energy 942, η αγαπημένη μας ραδιοφωνική συνήθεια. Καθημερινά.

Είναι ο Ρόκος, Στέλιος Ρόκος. Τραγουδάω δυνατά και τα λέω δυνατά. Δυνατά, καλησπέρα στο Θωμά μας. Και καλησπέρα και στο Λάκη μας.

0: και Energy 94,2, ο δροσιστικός σας σταθμός.
1: Δροσιστικός σταθμός με λίγο κούβα από Αβάνα και την Κάτια μας, Κάτια Σαμαντζή.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410-46-390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Flashback. Ήρθες εσύ. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρεούλα. Γλυκές καλησπέρες στην καλή μας φίλη Βάσο. Καραφώτη τώρα να με στείλω στο φανούλι μου. Αμαρτία δηλαδή. Κωστής Καραφώτης, δικά σου SMS. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου αποστολή 54-301-0,34. Ήρθες εσύ.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58-314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
10: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Ρε Σιτόλη, πώς δεν το ξέρω το τραγούδι που λέει «Δεν γλιτώνω τελικά» και ότι θα το πάθω κιόλας. «Δεν γλιτώνω από σένα τελικά». Πολύ το χαίρομαι, πολύ το χαίρομαι. Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλή ακροασούλα με Μιχή Σοφία Χατζή στον Energy μας. Δεύτερο ημιωράκι με Ζήνα Μητροπάνο, «Δεν γλιτώνω τελικά». Χαίρομαι τελικά. Και για τη Βάσο μας.

0: Μίχη με τη Σοφία Χατζή.
1: Ρε κουρτινόξυλε του Μίχη, τι θα γίνει με αυτή επιτέλους η σιωπή τόσους και τόσους μήνες να παίζει διαπασόν με Ιουλία Καλυμάνη στον Energy στο Μίχη. Γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54301.
2: Η πιο μεγάλη

0: Εγώ δεν έχω, δεν πειράζει έτσι.
1: Αποθυμένο.
0: Μένει το καημένο.
2: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.
0: Αχ, αυτή η Μοναλίζα, ρε, εμπρόμηχη. Εμπρόμηχη. Την τεράστια μου καλησπέρα με όλη μου την αγάπη, εκτίμηση στη φίλη μου Αντωνία. Σταθερά τα βραδάκια μου εδώ.

0: σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410569.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός τεκόν.

0: Μπουκάλικα με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Ακούτε μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.

Αγάπη μόνο και καφεδάκι μόνο με νεράκι, έτσι αποκλειστικά. Με νεράκι μόνο μπουντουάκι, καφέ και νερό με 1,5 ευρώ. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδίμανα Ξενοπούλου 1. Πάμε ακόμα στα 2. Αγοράζουμε τα χειρισμένα αυτοκίνητο, δίνουμε και το παλιό μα. Όχι προκαταβολή, αρκετέ δόσει. Εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων. Δωρεάν βιολογικό καθαρισμό και γενικό μηχανολογικό έλεγχο. Εννοείται και ενοικιάση αυτοκινήτων. Μανώλη Τσεκούρα στον κόμβο Εθνικού Σταδίου. Στην παρεούλα μας όμως έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη, στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Μίζες, δυναμό, μπαταρίες, service, air condition, άμεσα υπεύθυνα, σωστά φυσικά. Σωστά και με εμπειρία, Μάριος Αντρικό Γυναικείο Παιδικό, το χτένισμά σου επίσης, έτσι εκτός από το κούρεμά σου, τη βαφή σου, τις αντάβιες σου, όλη την ομορφιά σου, Εθνικής Αντίστασης 5. Και όλη έτσι την χειροποίητη κατάσταση με τα καλύτερα υλικά στα κουλουράκια σου, τα κρύα σάντουιτς και γλυκά και αλμυρά νηστίσιμα. Επιλέγεις μόνο στο M-Κουλούρι πώς θα γίνει, έτσι. Μοναδικότητα είναι εκεί και η γεύση και η καλή εξυπηρέτηση. Στη Χαριλάου Τρικούπη 9 έναντι Δημαρχείου, στη Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι. Και πάμε και μέχρι το ζώο μας, γιατί θέλουμε να αγοράσουμε λίγο απ' όλα. Θα μου πεις πια όλα. Να βρούμε ζωοτροφές, καλαμπόκι, φυράματα, φυτά, κυπευτικά, φυτοφάρμακα, λιπάσματα για όλους καλλιέργειες, σπόρους, δέντρα και πολλά ωραία λουλουδάκια. Λοιπόν, Εθνικής Αντιστάσεως 114. Επίσης μαζί μας είναι και Τριχονίδα Travel Group Τσάρις. Μπανάκια θέλεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια θέλεις, μονοήμερες εκδρομούλες θέλεις. Τριχονίδα Travel Group Τσάρις Facebook να ενημερώνεσαι. Στη Χαριλάου Τρικούπη 15. Στην παρεούλα Φώτης Λόης με ψυχητικές εργασίες, εξαερισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση, συντήρηση air condition, με επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες, παγωμηχανές. Θα τον βρεις άμεσα και σωστά και όπως πρέπει, παρακαλώ, στο 69-36-51-71-85. Θέλουμε μύρι, θέλουμε αρνάκι, θέλουμε γουρνόπουλο. Αυτά θα δίνουν και θα παίρνουν παραμονή έτσι του 15 Αυγούστου, να ξέρεις, μέχρι και αργά το βράδυ. Να πάρεις νηστή, να πάρεις με ζεδάκια, φρέσκες πατατούλες και κομμένες πιτούλες. Τι άλλο θέλεις? Παραγγένεις μέχρι τη μία το βράδυ στο 26410337, Χαριλάου Τρικούπη 15. Εδώ στην παρεούλα μας έχουμε και το κέντρο υπασίας όμως, για τα μαθηματάκια υπασίας με τις καλύτερες τιμές που θα μπορούσες να βρεις στη Φάρμα Λόγων Αγγιγκλά, Κόμβος Πανετολίου 69-36-13-038. Και η Αφίνταρη λέει καλή μας Φινταρίλα Χρήστο Σωτήρης, για αλλαγή εξάτμιση καταλήτη, για καθαρισμό φίλτρο με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση αυθημερών παράδοση και αν όχι καθαρισμός ανακατασκευή, τα πάντα όλα κάνουν, πραγματικά θαύματα. Η Αφινταρίλα στην Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Παρεούλα μας και Engian Oil, πρατήριο υγρών καυσίμων με την ποιότητα και την αξιοπιστία, πλυντήριο λιπαντήριο αξεσουάρ, Νικόλαος Παπούτσης, 4ο χιλιόμετρο Αγνέα Οντηρίου. Καθώς επίσης έχουμε και την Protector Me Security. Σερβίρεται η καλύτερη ασφάλεια, κάμερες περιπολίες, στατικές φυλάξεις αδερφών Γκυγκλά στον κόμβο Πανετολίου. Πάμε τώρα να πάρουμε και ντυσιματάκι ωραίο, με μπλουζάκι από 5 ευρώ, με εκπτώσεις μέχρι 60%, ποιοτικό ελληνικό ντύσιμο σε υπέροχα σχέδια χρώματα, φρικάζουαλ by by 28 και κρέπα, βάφλα, παγωτάκι, ατομικά γλυκά, ντάνος, ice cream. Για προσφορές και παραγγελίες ίντερνετικά, γιατί το έχεις, η Food και Box στην Μπουκογιάννη 6. Και φυσικά να σου πω ότι παρεούλα μας, επειδή κάνουμε και σέρβις και θέλουμε τα καλύτερα χέρια, έτσι, θέλουμε τα καλύτερα χέρια, θέλουμε Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Έλα στο Μιχή και τίποτα κακό δεν σε πιάνει. Στείλε το δικό σου μήνυμα, μηνύματα αγάπης, επιλογές τραγουδιών, σχόλια και παρατηρήσεις. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή 54301-0,34. Energy. Αλήθεια σου λέω τώρα. Πίστεψέ με και τώρα και πάντα. Ελένα Ραμάς, καλησπέρα και στη φίλη Χρυσούλα.

0: Άκτος το Σάββατο, μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26 410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: αλλάζει το σκηνικό.
1: Για πάμε. Αλλάζουμε σκηνικό. Πάμε έτσι είσαι... στην δεύτερη ώρα, στο τρίτο ημίωρο. Με ένα κορμάκι που είναι ένοχο, αλλά καλό κορμί. Για τον καλό φίλο που το επέλεξε, Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Energy στους 94,2.
1: Τέρμα σ' αγαπάω. Στο τέρμα, πιο τέρμα δεν πάει. Καλησπέρα φίλε Παναγιώτη, καλησπέρα.

0: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένω.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream.
2: Ice cream.
6: Αυτές είναι οι γεύσεις.
7: Ύμνος με στη φωτιά σου, βοραστό άρωμα σου, στα χίλια πρόσωπα σου.

0: πράγμα.
1: Λοιπόν, για τη φίλη που το επέλεξε, είναι και κάποιοι έρωτες, βρε παιδί μου, που είναι εντελώς άδοξοι. Είναι ο Κιάμος, Πάνος Κιάμος. Και για τη φίλη μας την Έλλη, να ακούει γραπτά μηνυματάκια σου. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή 54-301-0,34. Πανούλης Κιάμος μας. Energy.

0: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.
1: Δευτέρα πάντως δεν είναι, Τετάρτης βραδάκι. Δευτέρα Αντώνης Ρέμος. Και για το κερασάκι του Μιχή μας.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Για πάμε στο Νίνο. Νίνο και ο άντρας σου, ο δικός σου άντρας.
2: Όταν ήμουν ο άντρας σου, περπατούσα σε μια παραλία, δεν σε κοιτούσα

άντρα σου. Ήμουν λίγος για σένα. Όταν ήμουν ο άντρα σου, τα φτερά μου σπασμένα.

0: Για το μήνυμά σου με απάντηση από τη Σοφία, γράφεις Μίχη 1, αφήνεις ένα κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54754.
1: Energy 94,2.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο, πρωί. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
7: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
10: Λοιπόν, Ηλία, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να μυρίσει η Ελλάδα.

Κάτσι δώσε βάλε μας το ρυθμό Energy 942. Και ακούς παντού www.energy942.gr. Energy, energy και... Ναι μωρέ παιδί μου, ναι μωρέ ομορφιά εσύ, στυλ. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, επόμενη μουσική επιθυμία. Για δικές όμως επιθυμίες μουσικές αφιερώσεις, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό στο 54301 αποστολή 0,34 Καταρίνα Λιόλου. Έλατε, τι να σκεφτόταν.

0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 56 990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίζον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Miri.

0: δεν καταλαβαίνεις, μηχή ακούς και ανεβαίνεις.
1: Εντάξει, το χάνουμε και πάμε και λίγο πιο πάνω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούσαμε, Ανούλα, πολύ ωραίο νέο της τραγούδι, συνεργασία, και τώρα Μιχάλης Καραγκούνης.

Καλησπέρα σου, καλησπέρα μας. Energy 94,2, μουσικό χαμόγελο και φυσικά M Κουλουράκι. Πώς θα απολαύσουμε αλλιώς το αγαπημένο Κουλουράκι Θεσσαλονίκης? Γλυκό, αλμυρό, σκέτο, ολικής και νηστίσιμο, κρύα σάντουιτς, μπισκοτάκια, κρετσινάκια. Εντάξει, ένας χαμούλης γίνεται εκεί σε γλυκά και αλμύρα. Χαριλάου, Τρικούπι 9 εναντί Δημαρχείου και εναντί του ΚΕΠ Γεωργίου κατά Παπά 14 λεπτά πρωί μέχρι 2 μεσημέρι εκτός της Κυριακής. Πάμε και για φωτιλόι, πάμε και για ψυχτικές εργασίες, το ερκοντήσιο, το ψυγείο, το πλυντήριο, την παγωμηχανή, την κουζίνα, στα οικιακά και τα επαγγελματικά σου. Επικοινωνείς μαζί του στο 69-36-51-71-85. Στο παρεάκι μας έχουμε και μύρι. Θέλουμε χειροποίητο γύρο. Θέλουμε τα ωραία τα κοτόπουλά του. Έχει και ωραίο νηστίσιμο μενού. Παρακαλώ, παραγγέλνεις πίτες και παστές μερίδες στο 26-41-0-337 μέχρι τη 1 το βράδυ. Χαριλάου, Τρικούπι 15. Στο παρεάκι μας έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel. Κάνε τα σέρβι σου, αφοβάκι. Στους καλύτερους Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, και αγόρασε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλεις και πάλι άφοβα. Πάρε εγγύηση στα πραγματικά του χιλιόμετρα, δυνατότητα ελέγχου στο συνεργείο της επιλογής σου, 0 προκαταβολή 72 δόσεις συν ενοικιάσεις. Ενοικιάσεις αυτοκινητών. Μανώλη Τσεκούρας μας, θα τον βρεις στο Facebook Μανώλη Τσεκούρας και Κόμμου Σταδίου. Μεγάλες προσφορές, σε ενημερώνω. Καθαρισμός των φίλτρων στους Νταριλά, καθαρισμός DPF Clinic, δηλαδή αν όχι καθαρισμός ανακατασκευή, καταλύτες εξατμίσεις, Γιώργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, εκτόσεις δυνατές, το καλύτερο ντύσιμο όσο αντρικό και γυναικείο, φρικάζολ εκτός 60%. Πάμε και για κρεποκατάσταση, πιο νόστιμη κρέπα της πόλης, σερβίρεται και αυτό το βραδάκι στο Ice Cream στην Μπουκογιάννη 6. Από 6 το απόγευμα μέχρι 4 το ξημέρωμα, παραγγέλνεις και στο 26-41-0-23-533. Μην ξεχνάς ότι πλέον βρίσκεις και ατομικά γλυκά Ντάνος. Στο παρεάκι μας είναι και το Aegean Oil, πρατήριο γρών καυσίμων, ποιότητα, αξιοπιστία, καλή εξυπηρέτηση, 4 χιλιόμετρα γνέου αντιρρίου. Αλλά βεβαίως έχουμε και την Protect Hermes Security αδερφών Γκυγκλά, χρηματοκιβώτια θηρίδες, άμεση επέμβαση, τεχνική κάλυψη. Περιπολίες, φυλάξεις, κάμερες συναγερμοί, κόμβος Πανετολίου, καθώς επίσης και τριχονίδα Travel Γρομιτσάρη στα μπανάκια σου, καθημερινά, φιλικά, όμορφα, ασφαλείς προορισμοί και επιστροφές. Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρη, Χαριλάου Τρικούπι 15, κέντρο υπασίας. Μαθήματα υπασίας, τιμές προσιτές, ικανοποιητικές για όλο τον κόσμο, έτσι πρέπει. Φάρμα λόγων Γκυγκλά, Κόμμος Πανετολίου, 69-36-13-038 και η άψογη εμφάνιση θέλει και τον άψογο Μάριο. Πολιετής, φυσικά η εμπειρία του, με αντρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα, όλα για σένα, εθνικής αντίστασης 5. Τα πάντα όλα για σένα και με κυποτεχνική του ζώη, φυτοφάρμακα, φυράματα, λιπασματάκια, κυπευτικά, λουλουδάκια και άλλα πολλά. Εθνικής αντιστάσεως 114. Παρεάκι μας έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Μπαταρίες με εγκατάσταση εγγύηση για 2 ετή, σέρβις ερκοντήσεων, γυάλισμα φαναριών, μίζες δυναμό, όλα τα πάντα όλα σου. Και τα πάντα όλα σου και από τον Άκη σου, βρε αγαπάκι μου, για το καφεδάκι σου. Ένα χεράκι καφέ, το άλλο νερό, Άγκης καφέ. Και με delivery στο 26-41-021-629. Είμαι το σουφάκι του Μιχή, Σοφία Χατζηστον, Energy 94,2. Κόπιασε και εσύ και στείλε το δικό σου γραπτό μηνυματάκι σε αυτήν ακριβώς εδώ την εκπομπή. Γιατί ίσως μας αγαπάς και έτσι ο λίγον της αναμαρτία. Στέλνεις λοιπόν το δικό σου γραπτό μηνυματάκι εδώ στην εκπομπούλα μας. Γράφεις Μιχή, στην αρχή είναι το πρόθεμά μας. Μιχή λοιπόν, κενό το μήνυμά σου, η αποστολή σου στο 54-301-0-34. Και μηνύματα με απάντηση, Μιχή, ένα κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-754. 1,64. Αμαρτία μου, αγάπη μου, σ' αγαπώ σαν αμαρτία, Γιάννησα Πλούταρχος.

0: πάρτι. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίμιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
6: Okay, Energy και μαύρα μεσάνυχτα με κόντρα, πολύ κόντρα. Χρειάζεται και αυτό, επιβάλλεται πολλές φορές. Λένα ζευγαρά. Καλημέρα.

0: μαζεύονται τη νύχτα με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
1: Ζήτω η κόντρα, ζήτω αν ξημερώσω. Για το φιλαράκι μας που θέλει να τα σούγκλα. Νατάσα Θεοδωρίδου, αν ξημερώσω.

Χαλάλη που άκουγα μυχή σου. Χαλάλη που άκουγα μυχή σου. Καλημέρα, Πέμπτη, 13 που άκουγα μυχή σου. Χαλάλη που άκουγα.

Αριστερόχερον η παγκόσμια ημέρα σήμερα. Κάποτε παλιά, βρε παιδί μου, πιανόταν σαν κάτι πολύ αρνητικό. Γιατί όμως, πραγματικά αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. Δεν νομίζω ότι είναι κακό. Ο καθένας όπως μπορεί. Αν δεν μπορούσε, θα ήταν κρίμα, ε. Λοιπόν, σαν σήμερα, 2004, τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 202 οι έτσι, εθνικές αποστολές, πάνω από 11.000 αθλητές,

υπήρχε τόσο έλεγχος πραγματικά για προστασία βέβαια και ασφάλεια, άλλο πράγμα. Να πούμε ότι επίσης σαν σήμερα γεννημένος ο Κώστας Χαντζής μας, ο συνονόματος Κώστας Χαντζής, Έλληνας τραγουδοποιός, το 1936, πριν λίγες ημέρες, λίγο καιρό, τον απολαύσαμε και στην πόλη μας. Θέλεις και το καιρικό σου, δεν το θέλεις, το θέλεις και σε ενδιαφέρει, γιατί κάπως λίγο θα σε δροσίσει εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Κάπως έτσι μας γονάτισε. Όχι, βέβαια επιμένω να λέω, όχι καμία σχέση με κάποια τελευταία καλοκαίρια. Αλλά η ζέστη έντονη. Λοιπόν, η υγρασία μας κάπου στο 41%. Από σήμερα θα ξεκινήσει μια υποχώρηση, όχι τόσο από εμάς, εμείς ενδεχομένως να πέσουμε ένα, το πολύ δύο βαθμούς. Εκεί που θα φανεί πιο αισθητά θα είναι η Παρασκευή και το Σουκού και το 15 Αυγουστό μας. Χωρίς βέβαια πολύ τρελή διαφορά, αλλά έτσι την διαφορά θα την καταλάβεις. Αισθητή θα είναι, τρομερή διαφορά θερμοκρασίας. Εντάξει, ειδικά εδώ εμάς στα δυτικά δεν θα είναι. Θα είναι το πολύ μέχρι 36-37. Για σήμερα βλέπουμε μια θερμοκρασία μέχρι 38 από 25. Ξεκινά λοιπόν ένα περίπου τριημεράκι να έτσι κατεβάζει λίγο τη θερμοκρασία, να μας δίνει όλο το περιθώριο για καλύτερες ανασούλες δροσούλας. Βέβαια την επόμενη εβδομάδα θα ξανανεύει. Τώρα πόσο θα ανέβει δεν ξέρουμε, δεν άκουσα κάτι για καύσωνα. Το κακό βέβαια είναι ότι θα ανέβουν και τα μελτεμάκια, τα μποφοράκια τις επόμενες ημέρες. Κάτι που είναι επικίνδυνο για φωτιές και έχει και ο νομός έτσι λίγο τα κόκκινά του σήμερα για θέμα φωτιάς. Προσοχή παρακαλώ πολύ. Τώρα επειδή πλησιάζει και ο 15 Αύγουστος, αρκετοί θέλετε να ταξιδέψετε έτσι ακτοπλοϊκά, καλό είναι να ενημερώνεστε. Ειδικά εκεί προς το Αιγαίο, έτσι, εκεί τα μελτεμάκια έχουν την τιμητική τους αυτό το καλοκαίρι, λίγο πιο έντονα εκεί. Έντονα εκεί, έντονα εδώ, το Σοφάκι σου είναι εδώ, Μιχή, Σοφία, Χατζή. Καλημέρα, καλημέρα, να είμαστε καλά. Έχουμε Πέμπτη, προ-Παρασκευή και όλα θα πάνε καλά στο Μιχή και όχι μόνο. Αν θέλεις να μου στείλεις το δικό σου γραπτό μηνυματάκι εδώ στην εκπομπούλα αυτή, αγαπάκι μου, γράφεις Μιχή. Στην αρχή είναι το πρόθεμα, τα αρχικά της εκπομπούλας. Μιχή και νο το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34, χαμόγελα, αισιοδοξία και δεν χρειάζεται φόβος όπου έτσι υπάρχει αγάπη, όπου υπάρχει ενδιαφέρον. Βασίλης Παπακοσταντίνου, μη φοβάσαι. Και αν φοβάσαι, γιατί μου φοβάσαι.

0: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.
1: Ο αγαπημένος Βασίλης Παπακοσταντίνου μας γυρνάει αρκετά χρονάκια πίσω, κάπου στο 2004, τότε με τους Ολυμπιακούς κιόλας.

πολύ ωραίο τραγούδι που το γνώρισε και το αγάπησα. Έτσι, κάποιο καλό άτομο μου το χάρισε να είναι καλά. Τώρα του καλή εκεί που βρίσκεται. Και πραγματικά με ταξίδεψε από αρχή.

φοβάσαι, ούτε βασικά και τις ανόητες αγάπες να μην φοβάσαι. Απλά να μην τις κρατάς κοντά σου. Χάρης και Πάνος, αδελφή Κατσιμίχα, λόγια ψεύτικα, ναι, ανόητες αγάπες.

Δεν ξέρω, είναι σαν να ζούμε το ψέμα. Να παίρνουν σάρκα και οστά. Και συνήθως αυτές οι περιπτώσεις, αυτά τα ψέματα που λένε, τα πιστεύουν κιόλας.

παίρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

ζωνή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26-41-0-235-33.
4: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
0: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένω.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
6: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
4: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
6: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
6: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
4: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
6: Ζωοτροφές.
4: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
6: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
4: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
4: Τηλέφωνο 26410-46390.
6: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
7: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26

0: το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 56 990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
5: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να μου είστε όλοι και όλες καλά. Τα θερμά μου, τα πολλά μου ευχαριστώ. Μουσικό χαμόγελο Σοφία Χατζή και Energy πακετάκι μαζί. Αγάπη αιώνια για όλους. Μαζί μας και Άκης Καφέ, Τριχονίδα Τράβερ Γρομιτσάρη, Σεντζία Νόιλ, Πρατήριο Γονοκαυσίμων, Νικόλος Παπούτσης, Κομώσης Μάριος, το M Κουλούρι μας, Κουλουράκια Θεσσαλονίκης, ηλεκτρολογείο αυτοκίνητο Βαγγέρης από τον Γιάννης, Φώτης Λόης, ψυχτικές εργασίες, Free Casual το ντύσιμό σου και Protect Hermes Security και Κέντρο Υπασέας. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε όλους. Επιστρέφουμε το βραδάκι, προτελευταίο μοιχή για την εβδομάδα, προτελευταίο πριν και τον 15 Αυγουστό μας. Να έχετε μια υπέροχη, όμορφη και άκρος έτσι δημιουργική ημέρα για σας.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
2: Energy

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2. Energy

0: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας.